0: στο χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρες την αφήνω ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Dime, Ani. Όπα να είμαστε όλοι μας καλά και να ξαναβρεθούμε.
1: Επιλογή Creepy FM.

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
7: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
8: 6974-760-708.
7: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
9: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
6: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: In
10: Alumin.
11: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμάς.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
6: Σίτες.
0: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
8: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
7: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φεγγάρι για δε μου φέρες.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

πως, πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο, άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο, απ' που πεσέ τόσο καιρό η καρδιά σου.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Ο μικρός
3: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
2: κοιμούνται στην καμπίνα.
3: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
4: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα, βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-440 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 2.58. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαβριού με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

FM. Κρήτης

ψευχές που κάνει θα ξεχάσει. Οπα που κάνει θα ξεχάσει.

0: μέρες, όπως πάντα. Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
4: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Πεζόμεν Εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
3: Καλά, καλά.
4: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού τη πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. καράβια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
11: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
14: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
15: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές πέμπτες
16: χαρός εγώ κοπέλα
15: συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
16: Ο έρωτας σου θάλασσα.
15: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του μαντολίνου και όχι μόνο. 5η 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30, και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
16: Πλούσιο το όνειρο.
15: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
17: Το 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαυρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
18: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Οπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακλουθάτε.

Χριστός Ανέστη, πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος στο Εργαστήρι Παραγωγής Διάδοσης και Διάσωσης του Κρητικού Πολιτισμού. Στο Κρήτη FM για το λεκανοπέδιο της Αττικής, στο Ραδιοφάρος και στο Ράδιο Μεγαλόνισος για την Κρήτη μας, στο Ράδιο Ποσπερίτης για τις Κυκλάδες, στα κανάλια της Deutsche Telekom για τη Γερμανία, στο Ράδιο Γέφυρα για την Αυστραλία και βέβαια από το www.kritefm.com ακουγόμαστε ιντερνετικά σε ολάκερο τον πλανήτη. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, και σήμερα η παρέα μας είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Η φωνή μας, η μουσική μας, η αισιοδοξία μας, η εκπομπή μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Να πούμε την πρώτη καλημέρα φίλες και φίλοι, πρώτα στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ. Ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά ασταμάτητα από την ώρα που μπήκαμε στο μέγαρο του σταθμού μας. Το ίδιο γίνεται και με τα μηνύματα στο κινητό μας τηλέφωνο που είναι, τι να πω, τρεις μέρες δεν έκαναμε εκπομπή γιατί ήταν η Πρωτομαγιά, γιορτάσαμε την Πρωτομαγιά, αλλά αντί για να πιάσουμε το Μάη, πιάσαμε χιόνι λένε. Στον αμαρτωλό τη χώρα λέει Μάη μήνα βρέχει. Ναι, όχι μόνο έβρεξε, ναι, εχιόνισε κιόλας. Και εδώ στην Αθήνα, στην Πάρνηθα, το χιόνι είναι όχι ένα μπόι, αλλά το έχει στρώσει. Λοιπόν, πάει και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα πάλι αρχίζει η βιοπάλη. Εδώ είμαστε, εδώ είπαμε, στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη τιμή το χρέος. Και πάμε να πούμε ότι την Παρασκευή γιορτάσαμε την Εργατική Πρωτομαγιά. Εργατική Πρωτομαγιά που, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, τη γιόρτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Σταύρος ο Καλλιέργης, ο πατέρας του Λυκούργου του Καλλιέργη, εδώ στην Αθήνα. Και βέβαια εμείς πρέπει να τον ετοιμούμε αυτόν τον άνθρωπο, όπως κάνουν και στην Κρήτη μας. Εχθές Κυριακή 3 του Μάη γιορτάσανε Παγκρίτια την Εργατική Πρωτομαγιά, εκεί στο που είναι το άγαλμα του Σταύρου του Καλλιέργη, στη διακλάδωση του Χουμερίου με το δρόμο που πάει στο Ηράκλειο, λίγο πιο έξω από το Πέραμα, στη θέση Μπραχήμος, Δροσιά το λένε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ή Άνοιξη, κάπως έτσι. Πάντως εμείς το κατέμε Μπραχήμο. Πήγαν εκεί, καταθέκανε και στεφάνι. Μάλιστα, κάθε 1η του Μάη, ο Γιάννης ο Ιωάννου, ανταποκριτής μας στο Πέραμα, μαζί με τον Ζαχαρία τον Αντωνάκη, δύο παλέμαχοι εκεί της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πάνε μπροστά από το άγαλμα του Σταύρου του Καλλιέργη και καταθέτουν ένα στεφάνι. Μάλιστα, ήταν βροχερή η Πρωτομαγιά περασμένη Παρασκευή, ωστόσο αυτό δεν τους εμπόδισε να πάνε και να αποτίσουν φόρο τιμής εκεί, στον πρωτοπόρο σοσιαλιστή ηγέτη, στον άνθρωπο που έφερε, που γιόρτασε για πρώτη φορά την Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα. Επίσης και χθες κατέθεσαν στεφάνια, ήταν όχι πολλής κόσμος, δυστυχώς σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε αυτές τις γιορτές δεν μαζεύεται πολλής κόσμος, ωστόσο ήταν εκπρόσωποι από όλα τα εργατικά κέντρα, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι. Και πάλι κατέθεσαν στεφάνι αυτοί οι δύο παλέμαχοι, ο Γιάννης ο Ιωάννου και ο Ζαχαρίας ο Αντωνάκης. Και εδώ στην Αττική, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα, η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μήλο Ποταμιτών θα γιορτάσει την άλλη Κυριακή την
Εκεί μπροστά στον Αδριάντα του Σταύρου του Καλλιέργη, στην οδό Πειραιός, θα κάνει μια εκδήλωση, μια ημερίδα για τον πρωτοπόρο σοσιαλιστή ηγέτη. Θα πούμε πολλά στη διάρκεια της εβδομάδας για αυτήν την εκδήλωση, αφού τώρα πρέπει να πάμε να πούμε ποιος είναι, Δήμητρα. Η κυρία Στρατηγία Ανδρεάκου. Καλημέρα, κυρία Στρατηγία. Καλημέρα στην Ευαγγελία την Παράδεισα. Καλημέρα στο Γιάννη το Χαλκεδάκη, τον Κουζουλέοντα. Στο Χρήστο το Γεωργόπουλο στο Ρέθεμνο, στα Περβόλια. Στον Νίκο τον Κατσικανδαράκη στην Ηλιούπολη. Στο Γιάννη τον Κελάκη στα Χανιά. Στο Μανώλη τον Πικάκη στα Κεραμιά. Στον Αχιλέα τον Καλαϊτζάκη εδώ στα Πετράλωνα. Στο Μένιπο τον Ζαφυριάδη στο κέντρο τη Αθήνα. Στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη στο Γούδουρα Σιτία. Στον Ζαχαρία τον Καμπουράκη, τον αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, που και αυτοί θα γιορτάσουν τη μάχη της Κρήτης στις 17 του μήνα, εκεί στην, θα γίνει επιμνημόσυνος δέηση στην Μητρόπολη Αθηνών και συνέχεια.

Κωστή τον Καλλιέργη, τον Γκίνκ, τον δικηγόρο στο Ρέθυμνο, στην αρετή μας, στην αρετή την Νεωνάκη που μόλις τώρα ήρθε και το δικό της μήνυμα, στη μεθοδία μας, στη μεθοδία την Κεφαλογιάννη που λέει Χριστός Ανέστη και καλή εβδομάδα, στον Κωστή τον Αναστασάκη, στο Γιάννη τον Νικολιδάκη τον γιατρό μας, στην Ελένη την Κυριακάκη, στο Μανώλη τον Ταγάκη που κάνει την πρωινή του προπόνηση, στη Ματίνα τη Χριστέα στην Παιανία, στη Ρένα την Πάρα Δυσανού, στον Κωστή τον Σπυριδάκη που επίσης είναι μαζί και κάνουν μαζί την προπόνηση, στον Αρχοντα Αντώνη στο Ρέθυμνο και στην Ελένη την Κεφαλάκη στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Αυτά φίλες και φίλοι, σαν πρώτη δόση, να το πούμε έτσι, έχουμε να πούμε πολλά στη συνέχεια της εκπομπής και τώρα, αν δεν έχετε αντίρρηση, πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα. Καλώς και το φίλο μας, τον Νικήτα το Φιλιππάκη. Εδώ είναι ο Τυράς, ο Νικήτας ο Φιλιππάκης, ο καλός μας φίλος, που μόλις τώρα έκανε την αναπάντητη κλίση του. Είχε φύγει, είχε πάει στην ΚΟ, γύρισε, πήγε στην Κέρκυρα, πήπε, από το Λίβερπουλ στο Βελιγράδι και στο Γουέμπλεϊ πανικός. Ε, ναι, γεια σου Νικήτα. Ο Θεός να σε έχει καλά, να μοιράζει τυριά των ανθρώπων, να τρώνε. Εδώ που είναι δύσκολη καιρή. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, 4 του Μάη του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε στη 19η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 124 μέρες και απομένουν ακόμη 241 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 26 λεπτά μετά τις 6 και θα μας αποχαιρετήξει 18 λεπτά μετά τις 8. Η σελήνη είναι 17 ημερών για όσους ενδιαφέρονται και στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 10 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι 5. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Στο Ηράκλειο έχουμε 14 όπως και στο Ρέθυμνο, 13 έχουμε στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο, στο Κυπαρίσι 9, στην Παλαιόχωρα 12, στα Κυριακοσέλια 11, στο Σπύλι 10, στο Αυρακόντε 6, στον Αχεντριά 6, στο Θραψανό 11, στους Άγιους 10. 11, στη χώρα των Σφακίων 12, στα Ζωνιανά 8, στην Ιερά Πέτρα 14, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα 10, στον Ηρωικό Άγιο Μάμα που μαθαίνω ότι βγάνει και καλά παιδιά. Ναι, καλά παιδιά. Να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, είναι το χωριό μου και βέβαια αν δεν μπαινέσει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, αλλά έμαθα ότι έγινε ένας διαγωνισμός στο Λουξεμβούργο για να πάρουν 17 νέους, νέες, εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Λουξεμβούργο. Και δώσανε 3.500 υποψήφοι, ήταν 3.500 και πήρανε 17. Και πέρασε, δεν ξέρω αν ήταν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη, πέρασε πάντως η Χρυσούλα, η Αρχοντάκη από τον Άγιο Μάμα. Ναι, από τον Άγιο Μάμα η Χρυσούλα η Αρχοντάκη είναι κόρη του Γιώργη, του Αρχοντάκη που ζει μόνιμα εδώ στο Κοροπή. Μάλιστα, μεγάλη τιμή και για τον Άγιο Μάμα αλλά και για τους νέους που ενδιαφέρονται για δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο Λουξεμβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και βέβαια το κακό είναι ότι οι νέοι μας φεύγουν, όλα τα μυαλά, αυτά τα τεράστια μυαλά ξενιτεύονται και πάνε σε άλλα κράτη, γιατί δυστυχώς εδώ στο επιτελικό κράτος δεν μπορούν να βρουν άκρη από την πολλή επιτελικότητα. Γι' αυτό δεν βρίνουν άκρη, επειδή είναι πολύ επιτελικό το κράτος, ρε παιδί μου. Έμα και μόνο είπαμε. Λοιπόν, Κορφές Μαλεβιζίου 11 βαθμοί Κελσίου, Κάντανος 9, Σιτία 13, Σαντορίνη 14, Μόναχο 13, Σίδνεϊ 23. Και τα ρολόγια δείχνουν τώρα 4 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Πελαγίας Μάρτυρος Ιλαρίου Οσίου Νικηφόρου Αθωνίτου. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Πελαγής, η Πελαγία, ο Ιλάριος και η Ιλαρία. Η Πελαγία είναι γνωστό όνομα, τώρα το Πελαγής δεν είναι και τόσο αναγνωστό, όπως και το Ιλάριος και η Ιλαρία, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν πάντως και όπου υπάρχουν, να τους ευχηθώ από

0: καρδιάς, όπως κάνω κάθε πρωί, χρόνια πολλά.
1: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να πω μια ζεστή καλημέρα στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη, στο Ήλιον και στο Περιστέρι που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, και να στείλω την καλημέρα μου στη Ζέτα, στη Ζέτα μας που μόλις τώρα ήρθε στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκη, στη Θωμαίδα, στη Βάσια, στον Άρη, στην Ξανθή, στην Ελένη, στο Χρήστο και στη Μυρτώ. Αυξάνεστε και πληθύνεστε έτσι για να μας εξυπηρετείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φτιάρι? Το φτιάρι, πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Η απάντηση ξεκινά από το γράμμα π. Πώς λέμε το φτιάρι στην κριτική διάλεκτο? Την Πέμπτη είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φθινόπωρο και το λέμε ψιμοκαλόκαιρο και ψιμοκαίρι. Μάλιστα, νάτος. Πρώτος ο Γιώργος ο Ταχμιτζάκης βρήκε τη σωστή απάντηση. Νάτα, τα καπετανάτα, Γιώργη. Έτσι σε θέλω, σε αυτό το στυλ, με μπότες και καπέλο. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, πώς λέμε το φτιάρι? Νάτος και ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης. Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εύκολο και θα το βρείτε πολύ σήμερα. Νάτος και ο Μένιπος, ο Ζαφυριάδης, όλοι σωστά δίνετε την απάντησή σας. Εμείς τώρα να πάμε να ακούσουμε Νίκο Γόνιανάκη να μας πει ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι αρέσει και σε εσάς, και έχει τίτλο «Να και ο Γιώργης ο Βογιατζάκης». Όχι, δεν είναι ο τίτλος ο Γιώργης ο Βογιατζάκης. Βρήκε τη σωστή απάντηση και ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς. Πάμε λοιπόν, «Μιλώ για την αγάπη μου».

0: όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
8: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Μητάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
13: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
15: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
14: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 8 και είναι πρωινό Δευτέρας 4 του Μάη του 2026. Πάμε να ξαναπούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φτιάρι?
1: Έχει η καρδιά μου παγωνιά και είναι πολλοί οι λόγοι. Κι ας βλέπουν έθριο καιρό οι μετεωρολόγοι. Δελτίο καιρού από τον μετεωρολόγο Νίκο Καραταράκη.
0: Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, τον καλό μας φίλο, τον καλό μετεωρολόγο, τον πρόεδρο των δημοσιογράφων της Αθήνας, τον Νίκο τον Καραταράκη, να μας επίτα του καιρού, γιατί ετροζάθηκε και ο καιρός. Νίκο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Ναι, ο καιρός ξέρεις, θυμήθηκε το χειμώνα. Ναι, ναι. Είχαμε μια παρένθεση έτσι χειμωνιάτικη, θα λέγαμε, να σκεφτείς ότι ήρθαν ψυχρές αέριες μάζες που συνήθως έρχονται από εκεί, από τη Ρωσία, Σιβηρία ή ακόμα και από τον Αρκτικό κύκλο, τέλος πάντων. Βέβαια, ναι, στη διαδρομή τους αυτές εξομαλύνονται κάπως. Και είχαμε χιόνια στην Πάρνηθα, εδώ στην Αττική, στην Πεντέλη, στην Παρνασσό και σε άλλες περιοχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια παρένθεση, δηλαδή η χειμωνιά της άλλη κανένας, αν όχι αν το έλεγε διαφορετικά, φθινοπορεινή.
0: Ναι, και από πά και πέρα ήντα θα γεννούμε, γιατί
2: εντάξει, η εβδομάδα αυτή, Γιώργο μου, φαίνεται να είναι, θα είναι ανοιξιάτικη.
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα στην Αττική, γενικά έθριο ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη τοπική συννεφιά μεσημέρι και απόγευμα. Βοριάδες οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει βέβαια. 3 με 5 μποφόρ το απόγευμα θα είναι μεταβλητή, 20 βαθμούς το θερμόμετρο το μεσημέρι. Στην Κρήτη η συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, είναι τα υπολείμματα αυτά, ναι, του συστήματος, ναι, που θα κρατήσουν έως το μεσημέρι, ίσως και λίγο μετά, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, με βελτίωση στη συνέχεια. Η άνεμοι ήταν πολύ ενισχυμένοι το Σαββατοκύριακο και χθες. Για όσους ταξιδέψουν έχουν εξασθενήσει λίγο, είναι βόρειο-βορειοδυτική 7 μποφόρ. Τώρα στις ανατολικότερες περιοχές, τώρα που μιλάμε στην αρχή της ημέρας, ίσως να είναι και τοπικά 8, αλλά δεν επηρεάζει τον πλού ανάμεσα στην Κρήτη και στον Πειραιά και στις άλλες, ναι, περιοχές.
0: Ναι.
2: Η θερμοκρασία 18 βαθμούς η μέγιστη στην Νότια Κρήτη, μπορεί να είναι και γύρω στους 20, λίγο παραπάνω. Αύριο Τρίτη ηλιοφάνεια, γενικά έθριος καιρός, βόρειο βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 στη συνέχεια μεταβλητή. Θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσουμε στους 24. Στην Κρήτη και εδώ γενικά έθριος ο καιρός, για όσους ταξιδέψουν στο νότιο Αιγαίο, βόρειο βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 στα νότιο-ανατολικά τμήματα του νότιου Αιγαίου, τοπικά 6 με σταδιακή εξασθένηση, γύρω στους 21 η μέγιστη θερμοκρασία. Τη Δετάρτη στην Αττική γενικά έθριος, συνεχίζει δηλαδή ο, ναι, ανοιξιάτικος καιρός, ναι, από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, μικρή περαιτέρω άνοδο 1 με 2 βαθμούς. Στην Κρήτη και εδώ ανοιξιάτικος ο καιρός, με νοτιάδες στο νότιο Αιγαίο έως 5, νότιοι άνεμοι, μικρή και εδώ άνοδος θερμοκρασία. Την Πέμπτη τώρα έχουμε μια διαταραχή από τα που επηρεάζει δυτικά, κεντρικά και βόρεια, δεν είναι κάτι σπουδαίο αυτό,
0: ναι,
2: είναι μικρής κλίμακας, δεν επηρεάζονται οι περιοχές. Απλά στην Αττική θα έχουμε, ξεκινάμε με λίγη συννεφιά με ήλιο που σταδιακά θα αυξηθεί, μάλλον δεν θα υπάρξει βροχή εδώ. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4, η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Το ίδιο και στην Κρήτη, νοτιάδες έως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία στα βόρεια, ίσως στα βόρεια τμήματα δηλαδή, να είναι περισσότερο και να φτάσει τους 24 βαθμούς. Και κλείνουμε με την
0: Παρασκευή,
2: όπου στην Αττική θα έχουμε αραιή συννεφιά κατά διαστήματα, πιο πυκνή και αυξημένη, χωρίς φαινόμενα, νότια άνεμη 3 με 5, δεν μεταβάλλεται η θερμοκρασία. Το ίδιο και στην Κρήτη, νοτιάδες στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ, με μια μικρή άνοδο, οπότε πλέον δηλαδή την Παρασκευή φαίνεται να κυμαίνεται στην Κρήτη στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και
0: βέβαια
2: μια ένδειξη έτσι για το Σαββατοκύριακο, φαίνεται να συνεχίζεται ο ανοιξιάτικος καιρός. Δηλαδή, έτσι, για όσους θέλουν να πάρουν μια ανάσα ανοιξιάτικη.
0: Και να πάνε και στη θάλασσα να κάνουν τον μπανάκι τους.
2: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Γιώργο, σε όλους. Γεια χαρά.
1: Και τώρα, μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μποτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μποτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μποτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μποτάκη και πάμε γρήγορα, γρήγορα στα πρωτοσέλιδα από τις κριτικές εφημερίδες. Θα ξεκινήσουμε που κάθε Δευτέρα είναι τρεις μόνο. Πάμε λοιπόν στη Νέα Κρήτη που έχει πρώτο θέμα και τίτλο: χιόνια στα ορεινά και ξύπνημα με χαλάζι, χειμώνας και άνοιξη μαζί. Χιονισμένο σκηνικό στα ορεινά του νησιού, με τους κριτικούς να βρίσκουν και την ευκαιρία σύντομες για σύντομες αποδράσεις με χιονοπόλεμο αλλαγή του καιρού, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, με υποχώρηση των χειμωνιάτικων φαινομένων και επιστροφή σε θερμότερα σκηνικά, όπως μας είπε ακριβώς προηγουμένως ο Νίκος ο Καραταράκης. Και εμείς φεύγουμε από το Ηράκλειο, πάμε στα Χανιά, βλέπουμε τα χανιώτικα νέα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Νέα πνοή στην ενδοχώρα. Στις καθυστερήσεις πρόλαβαν οι Δήμοι την εκπόνησή τους. Μάλιστα. Νέα πνοή λοιπόν στην ενδοχώρα με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ανοικοδομούνται τα Χανιά από ό,τι καταλαβαίνω. Πάμε στην Ανατολή, στα Λασιθιώτικα. Όχι της Κρήτης στην καύση απορριμμάτων. Όχι της Κρήτης στην καύση απορριμμάτων. Δεν θα τα καίμε τα απορρίμματα λοιπόν, λέει η Κρήτη. Έτσι λέει η εφημερίδα. Λοιπόν, εμείς να πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε και τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Και όπως κάθε πρωί, πρώτα ο Θεός να μας τον εκαλά, ξεκινούμε με την εφημερίδα Κόντρα. Πρώτο θέμα και τίτλος: επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με το Γιούνκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Πάμε και στα νέα. Υπομονή μια δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035. Κάντε υπομονή λοιπόν μέχρι το 2035 που θα φτιάξουν οι συγκοινωνίες, λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην Απογευματινή. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. Ισχυρό δίκτυο προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Θέλει να πει η εφημερίδα για τις τράπεζες. Εδώ που κάτι κάνει ο Πρωθυπουργός, λέει, άμα πάρεις 10 χιλιάρικα θα πληρώνεις μέχρι 15. Δεν θα μπορείς, όπως πήρα εγώ τα 10 χιλιάρικα από την εργατική εστία και γίνανε 25. Τώρα θα τα κουρέψουν αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ? Ή όσοι την πατήσανε και από πάει και πέρα. Να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ καλό, αλλά τώρα το θυμηθήκατε. Τόσα χρόνια τι κάνατε? Τι κάνατε τόσα χρόνια το επιτελικό κράτος? Καλό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό. Να υπάρχει δίκτυο προστασίας των δανειοληπτών, των πολιτών, των ευάλωτων συμπολιτών μας από τις τράπεζες, από τις μαούνες που δεν αφήνουν τίποτα. Αργήσατε, αλλά καλιά αργά παρά ποτέ. Και να έχει και αναδρομική ισχύ για να πιάσει και εμάς μια μπατούλια. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Με αναγνώριση πλασματικών ετών, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ. Τα παραμύθια του Ελεύθερου Τύπου. Σήμερα έχει σύνταξη 7 χρόνια αυξήσει και τα λοιπά. Αύριο θα έχει αναδρομικά και μεθαύριο θα έχει προσλήψεις. Εδώ είμαστε. Να δείτε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε προσλήψεις στον Ελεύθερο Τύπο. Λες να πέσω όξο? Όχι. Με τίποτα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική σταθερότητα. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Τι σημαίνει, λέει, η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Α, αυτό που είπα προηγουμένως και έδινα συγχαρητήρια, ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς το κάναμε εδώ ότι είναι δικό μας. Ρε παιδιά, με μπερδέψατε. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, καλό είναι. Πάμε στη δημοκρατία. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ υπόθεσης σε υποθέσεις διαφθοράς. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Μάλιστα. Και έχει το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό και την παρέα του, τους υπουργούς του. Φωτογραφία μεγάλη. Πάμε στην εστία. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Τώρα αυτός πιάνει εδώ άλλα θέματα. Με το Ρέμο λέει που πήγε στην Τουρκία και τραγούδησε. Ε? Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Voice. Σκάνδαλο Πιτσιλί. 3,8 εκατομμύρια μοιράζει στα μίντια. ΑΔΕ, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. Μάλιστα. Και από κάτω λέει, η έρευνα της One Voice, για την ακρίβεια, η μεγάλη ληστεία των σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Πάμε στο μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ισχυρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη λέει και αντιθεσμική παρέμβαση. Δεν πρέπει δηλαδή να τον παρετήσουν τον Τζαβέλα, γιατί κάνει τη δουλειά του καλά. Τα βάνει όλα στο αρχείο. Όσα είναι να βγουν στη φόρα, τα βάνει στο αρχείο. Και οι κρίνοντες κρίνονται, κύριοι του Μανιφέστο, αν δεν το έχετε πάρει καμπάρι. Μάλιστα. Πάμε. Πού πάμε? Σκουτσομπολίστηκες? Όχι, άστης. Το θησαυρό του Μαρίνου λέει και έγινε το θαύμα. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη εφημερίδα. Να πω την έμετρη καλημέρα του Δημήτρη του Κακουράκη, του καλού μας φίλου από τα Χανιά, που κάθε πρωί μας επέμπει έμετρα την καλημέρα του. Λέει, καλή εβδομάδα εύχομαι, ξημέρωσε Δευτέρα. Χριστός Ανέστη, πέμπω σας στην πρώτη καλημέρα. Μπήκε ο Μάης βροχερός, λένε όποιος δεν κατέχει. Στη χώρα των αμαρτωλών πάντα το Μάη βρέχει. Κολλά αθώς εις τις ελιές, ζημιά στους κήπους κάνει. Μαυρίζουνε τα σιτηρά, τα μπέλια τα ξεκάνει. Και πέμπω σας νωρίς νωρίς άλλες δύο αράδες, που είναι του διαγωνισμού οι δύο μαντινάδες, στο Γιώργη και στη Δήμητρα, όπως και στη Μαρία. Καλή εκπομπή, χαρούμενη και αύριο με υγεία. Να σε καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης την πιλωτίνα μας, που μας έστειλε το δικό της μήνυμα. Είναι εκεί με την τρελοπαρέα της και καλά κάνει, να περνά καλά. Να πούμε την καλημέρα μας στην Ανέζα από τον Πλακιά. Τι γίνεται στον Πλακιά? Φυσά, κύριε Ανέζα. Φυσά μάλλον, ε. Στον Κώστα τον Παξεβάνη, στην Άννα τη Λουπασάκη, στον Νίκο το Δαμανάκη στο Ήλιον, στον Αντώνη το Γιανακάκη στη Γλυφάδα, στον Μανώλη το Μανουσάκη στον Μπραχάμι, στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που θα την φιλοξενήσουμε εδώ την Πέμπτη, γιατί κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Ναι, και θα είναι και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Υποφίλιου κτλ. Κτλ. Θα τα πούμε την Πέμπτη με την Άντζη μας. Καλημέρα στον κύριο Νίνο, στο Ρέθυμνο, στην Αλεξία τη Χριστάκη, στο Γιώργη το Γκουκάκη στην Ασυγωνιά, στο Μιχάλη το Μωτάκη, τον καλό μας φίλο, στο Γιώργη το Γκουκουράκη στην Κάριστο, στην Ιωάννα την Κορνιλάκη στο Ηράκλειο, στη Λένα την Τζανακάκη, στον Πέτρο τον Περουλή και στον Πέτρο τον Μπροτζάκη και τον Κώστα τον Περουλή, στον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, τη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην Αντωνία Μιλογιαννάκη στα Χανιά, στο Γιάννη τον Ξυπολιτάκη επίσης στα Χανιά, στο Σωτήρη τον Κόντο Γονισάκη, στον Αλέξη τον Χριστοδουλάκη στην Παγκρίτιο, στη Μαρία τη Σταθάκη, στο Μανώλη τον Πατεράκη, τον Πρόεδρο των Προέδρων, στη Χρυσούλα τη Δασκαλάκη και στον φίλο μας τον Λουκά, που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας. Σταμάτα πια να μ' αγαπάς, Διονύσης Κορνιλάκης.

0: Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Μητάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
10: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Με Βασίλη Σκουλά μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Δευτέρας, 4 του Μάη. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Γιατί την Παρασκευή δεν είμαστε εδώ. Είχαμε πάει να παίξουμε σιωνοπόλεμο. Λοιπόν, ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο το φθιάρι? Πώς λέμε το φθιάρι στην κρητική διάλεκτο? Την Πέμπτη είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φθινόπωρο και το λέμε ψήμο καλόκαιρο και ψημοκέρι.
1: Και τώρα τα άστρα προβλέπουν.
2: Στα άστρα θα πω το πόνο μου που δεν το μαρτυρούμε.
1: Κοντά μας κάθε Δευτέρα η διάσημη αστρολόγος μελλοντολόγος Λευκή.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, τραγουδό.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα έχουμε κοντά μας τη διάσημη αστρολόγο μελλοντολόγο τη Λευκή να μας πει τα ζώδια της εβδομάδας και πέφτει μέσα η Λευκή, γι' αυτό αν θέλετε να έχετε μια προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της μπορείτε να την κάνετε στο τηλέφωνο 875-876-8370, επαναλαμβάνω 875-876-8370. Λευκή μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Θέλω σήμερα να βάλεις τα δυνατά σου γιατί δεν μου πάει τίποτα καλά. Δεν πάει πράμα ντρέτα που λέμε εμείς στην Κρήτη. Όλα είναι στραβά κουτσάκια ανάποδα. Δεν ξέρω αν φταίει ο Ερμής, η Ερμίνα ή το Ερμάκι, αλλά πρέπει να βάλουμε τάξη. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Μάη μήνα και έριξε χιόνι. Ή δεν γίνεται, πού θα πάει αυτή η κατάσταση?
3: Τρελάθηκε και καιρός, απλά είναι τα πράγματα.
0: Όλοι μαζί τρελαθήκαμε, όλοι μαζί.
3: Όλοι, περνάμε ναι. Δύσκολες στιγμές, λοιπόν, παρέα όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε με τα ζώδια αν δεν περνούν δύσκολες στιγμές και ξεκινούμε από τον κρυό.
3: Ο κρυός μας θα είναι ιδιαίτερα ανεβασμένος αυτή τη βδομάδα. Να προσέξει όμως ό,τι κάνει να το κάνει με μέτρο, μην ενθουσιαστεί. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι κάποιες προσδοκίες του, κάποιες σκέψεις του, κάποιες δυνατότητες του πραγματοποιούνται και θα μείνει ικανοποιημένος.
0: Μπράβο, καλά ξεκινήσαμε. Για να πάμε στους γκρινιάριδες, τους σταύρους, να δούμε τι θα μας πεις.
3: Έτσι όπως το λες, γκρινιάριδες βράζουν μέσα τους. Πολλές φορές είναι απότομοι, όλα τους φταίνε. Να μην αφήσουν τον παρορμητισμό να θολώσει το μυαλό τους και την κρίση τους. Γιατί από την Κυριακή έρχεται μια καλύτερη όψη, με πιο ευχάριστα νέα, οπότε λίγο υπομονή.
0: Δόξα σοι ο Θεός, πάμε στο δίδυμο.
3: Τα διδυμάκια μας αυτή τη βδομάδα θα έχουν έτσι ενέργεια να σκεφτούν πιο ήρεμα, πιο μεθοδικά, να τα βάλουν λίγο στη θέση τους, να κινηθούν, να νιώθουν ότι ξεπερνούν αυτά που τους βασανίζουν και σιγά σιγά θα δουν ότι θα βοηθηθούν και θα δουν τα πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Μπράβο. Πάμε και στους ευαίσθητους, τους καρκίνους.
3: Είναι αντιμέτωποι με μια ένταση στον επαγγελματικό χώρο και στα προσωπικά τους, να μην δράσουν παρορμητικά. Στο τέλος της εβδομάδας έρχεται μια μεγάλη επιτυχία, μια αναγνώριση, μια χαρούμενη είδηση, οπότε ας συγκρατηθούν.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα και στους αρχηγούς, στα λιοντάρια.
3: Έχουν παρασυρθεί από μια υπεραισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
3: Φαίνεται ότι νομίζουν πως όλα τα ξέρουν και να μην πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Προς το τέλος της εβδομάδας μια ηθική ικανοποίηση, μια ηθική δικαίωση και οι κόποι τους αναγνωρίζονται.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και πάμε εδώ στη Δήμητρα, στους ζυγούς.
3: Είμαστε στον Παρθένο.
0: Όπα, συγγνώμη, έφαγα τον Παρθένο.
3: Τον έφαγε στον Παρθένο.
0: Έφαγα τον Παρθένο. Πάμε στον Παρθένο, ναι.
3: Έχει ανάγκη για δράση, να προσέξουν τα οικονομικά τους. Υπάρχουν κάποιες ρήξεις και να προσέξουν. Θα διαπιστώσουν ότι η σκέψη τους θα γίνει πιο σταθερή από την Παρασκευή και μετά και θα υπάρχει μια επιτυχία που θα αρχίσει να χτίζεται για το μέλλον.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα στο ζυγό, στη Δήμητρα και στην πιλωτίνα μας.
3: Η ζυγή μας από ό,τι φαίνεται θέλουν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στις συνεργασίες, τα προσωπικά τους. Υπάρχουν εντάσεις από τις 4 του μηνός. Ο ενθουσιασμός τους μπορεί να γίνει παρόρμηση, να είναι λίγο προσεκτική. Όμως από τις 10 του μηνός και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά και θα λυθούν θέματα που τους απασχολούν καιρό.
0: Αύξηση λέει Δήμητρα, αύξηση λέει, αύξηση. Πάμε στο Σκορπιό.
3: Σκορπιουδάκια μας, καλό είναι να εστιάσουν

0: και στον τοξότη.
1: Να προσέξουν τους χειρισμούς, να προσέξουν τους κινδύνους, να μην υποτιμήσουν αυτά που βλέπουν μπροστά τους σαν εμπόδια, να κοιτάξουν αν συγκρατημένοι και όταν νιώσουν έτοιμοι να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν.
0: Μάλιστα, για πάμε και στους εγώ καιρούς.
1: Αυτοί θα αφοσιωθούν στην οικογένειά τους, στα προσωπικά τους,
0: στα οικονομικά τους.
1: Ναι, να προσέξουν τα οικογενειακά και τις εντάσεις μέσα στο σπίτι, διότι θέλουν να τα βάλουν όλα σε σειρά με όλους, αλλά δεν μπορούν. Να μην αντιδράσουν απότομα, να αποφύγουν τις υπερβολές, γιατί η μεγάλη χαρά που θα έρθει μετά τις 10 του μήνα θα τους νιώσει, θα τους κάνει να νιώσουν δικαιωμένοι.
0: Ωραία πράγματα. Πάμε και στο ζώδιο των ζωδίων, στον υδροχό.
1: Να προσέξεις τον τρόπο που επικοινωνείς τις ιδέες σου, να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις στην καθημερινότητά σου, να μην παρασύρθεις από έντονες συζητήσεις, να μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες αντέχεις, να μην προσφέρεις την αίσθηση σε όλους της γαλήνης και σένα της μάχης, γιατί υπάρχουν θέματα που θα σε απασχολήσουν, που δεν θα μπορείς να τα λύσεις. Μετά τις 10 του μηνός όμως θα έρθει μια μεγάλη αισιοδοξία και δύναμη.
0: Ζήσε Μάη μου να φας τον Αύγουστο τριφύλι, δηλαδή μέχρι τις 10 θα, μέχρι τις 10 θα περιμένουμε και μετά τις 10...
1: Μέχρι τις 10 θα γίνονται εσωτερικές μάχες.
0: Όπα, οπότε να είμαστε σε θέση μάχης και από τις 10 και ύστερα να βγούμε στην επίθεση, για αντεπίθεση μετά. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με τους ηχθείς.
1: Να κοιτάξουν να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, να αποφύγουν τις φατάλες. Μην κάνουν περιττά έξοδα, να μην παρασυρθούν από σχέδια τα οποία δεν θα μπορούν να κάνουν. Μετά τις 10, από την Κυριακή και μετά, όλα θα αλλάξουν και έρχονται ευχάριστες ειδήσεις και δημιουργικές καταστάσεις.
0: Μπράβο,
1: για όλους το ίδιο είναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωστόσο θέλω να μου πεις κάτι τελευταίο. Γιατί μετά τις 10 γίνονται αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές και όλοι θα πάρουμε τα πάνω μας? Θα γίνει τίποτα, θα πει τίποτα ο Τραμπ?
1: Όχι, θα γίνει εξάγωνο του ήλιου με τον Ταύρο, γι' αυτό.
0: Είναι του,
1: που σημαίνει επιτυχία.
0: Τι κάνει ο ήλιος με τον Ταύρο?
1: Κάνουν εξάγωνο, εξάγωνο.
0: Α, εξάγωνο. Α,
1: μάλιστα.
0: Μα, Ερμής...
1: Οπότε όλοι θα δούνε τον ήλιο μπροστά του στην επιτυχία.
0: Μπράβο. Ο Ερμής που είναι τώρα, έχει πάει διακοπές?
1: Άστον εκεί, κοιμάται τώρα.
0: Ωραία. Άστον να μην τον εξυπνήσουμε.
1: Άστον να κοιμάται τώρα.
0: Έγινε, λευκή μου.
1: Καλύτερες μέρες έρχονται.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: αυτό
0: μπράβο.
1: Να κοιμάται ο κόσμος, να κοιτάμε με αισιοδοξία.
0: Μετά τις 10.
1: Μην το βάζουμε κάτω, Γιώργη.
0: Δεν το βάζουμε κάτω. Εμείς θέμε την πίτα ολάκερη και το σκύλο μας χορτάτο. Τελεία και παύλα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Λοιπόν, λευκή μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Ένας Γερμανός τουρίστας ρωτά ένα κριτικό μανάβι. Του λέει, δεν έπρεπε τα πορτοκάλια εδώ στην Κρήτη, σε μια παραγωγό περιοχή, να είναι φθηνότερα από τη Γερμανία? Έχεις δίκιο, σύντεκνε, του λέει ο μανάβης, αλλά προσπαθούμε εδώ στην Κρήτη οι τουρίστες να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους. Κατεβαίνει, λέει, ένας κριτικός από Τσιλάκους, από τα Χανιά, με ένα σαράβαλο αγροτικό αυτοκίνητο, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, στενοχωρημένος, καταϊδρωμένος, και να σου η χωροφυλάκη. Ένα μπλόκο τσιτροχέας Χανίων τον εσταματά και του ζητά άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια κτλ. Κτλ. Γυρίζει, αφού βλέπει το χαρτί, ο επικεφαλής τσιτροχέας του μπλόκου εκεί και του λέει, το ξέρετε κύριε ότι το αυτοκίνητό σας δεν είναι ασφαλισμένο? Εκεί τα φοβάσαι, μωρέ, του λέει, μπας και δεν πάρει σύνταξη. Και λέει ο Ανδρέας εδώ δίπλα, που έχει το μίνι μάρκετ Ανδρέας, λέει στην πεθερά του, πόσο θα μείνει

είναι μαζί μας μητέρα. Λέει, μέχρι να με βαρεθείτε παιδί μου, λέει, τόσο λίγο.

Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγούδι τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις αυτό του Βρουβογιάννη, να βάλει κάποιο άλλο. Εδώ είμαστε. Ναι, να το ακούσουμε. Ό,τι έχεις βάλει, Δήμητρα. Βάλ το για να πω ποιο είναι. Του καλλιέργη, του φίλου μου, του Μιχάλη. Εμέθησα χωρίς να πιω. Συνέχεια μεθυσμένος είμαι.

0: όπως πάντα.
1: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
4: Ο το Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
6: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
5: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
6: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασί ρακύρα, κόμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
0: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
0: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
0: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
11: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
13: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
12: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
13: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
12: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
13: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
12: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
13: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
12: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
13: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
14: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ίντα τσικάνης τσικαριάς, ακούσαμε από τσικατσαμάδες ένα τραγούδι που ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο στην Άννα, την Ταγματάρχαινα, στην Αλφα. Και εμείς πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, το φτιάρι, από ό,τι βλέπω δεν έχει κάνει κανείς λάθος. Όλοι δίνετε τη σωστή απάντηση και αυτό πάει να πει ότι είστε καλά εκπαιδευμένοι. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φτιάρι? Την Πέμπτη είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φθινόπωρο και το λέμε ψήμο καλόκαιρο και ψημοκέρι. Έχουμε και τη μαντινάδα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη, δεν την είπαμε σήμερα. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω, παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου: μπλιό, σεβδάς, μηνό, γιαγέρνο. Θέλουμε να βάλετε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες, να τις στείλετε εδώ στο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Μέχρι την Παρασκευή 22 του Μάη, ο μεγάλος τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 25 του Μάη. Έχουμε 10 βραβεία Γιώργης Λέκας, 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν να μπουν στο επόμενο βιβλίο. Πρώτα ο Θεός να μας τον είναι καλά να το βγάλουμε, και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Αυτά.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Λοιπόν, Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη, κριτικά προϊόντα του Γκίζι. Όποιος πάει, ξαναπάει. Τελεία και παύλα. Πάμε τη βόλτα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Λασίθι. Θα πάμε στις Μάλες Ιεράπετρας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργη το Λαμπράκι, γιατί έκουσα ότι ρίχνει χιόνι στις Μάλες. Γιώργη, καλημέρα και καλιά εβδομάδα.
3: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Αλήθεια
3: καλό
0: είναι,
3: καλό μήνα να πούμε.
0: Και καλό μήνα, γιατί δεν τον είπαμε, ναι.
3: Αγαπητέ Γιώργη, έχουμε βροχερό καιρό.
0: Mm-hmm.
3: Οι κορυφές της δίχτυς έχουν
0: ασπρίσει
3: χιόνι και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι και πολύ βροχή, πολλά χιλιοστά, αλλά ψηλόβρεχε ένα-δυο μέρες.
0: Ναι. Εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο, αν και λένε ότι στον αμαρτωλό τη χώρα Μάη μήνα βρέχει. Έτσι λένε, αλλά εντάξει.
3: Έτσι λένε και οι επιστήμονες, βέβαια, διχογνωμούν, αγαπητέ Γιώργη, για το αν, ας πούμε, αλλάζει το κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες ή αν πλανητικά επηρεάζεται και αλλάζει το κλίμα κατά δεκαετίες, πεντηκονταετίες και τα λοιπά.
0: Εγώ πιστεύω, χωρίς να είμαι επιστήμονας ούτε εσύ ούτε εγώ, ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες τα έχουν αλλάξει όλα, τα έχουν διαλύσει τα πάντα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Η κλιματική αλλαγή οφείλεται στην κακομοιριά μας, σε όλα αυτά που κάνουμε εις βάρος του περιβάλλοντος, της φύσης κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα ο Θεός κατέει, γιατί και αυτός...
3: Πρέπει, αγαπητέ Γιώργη, είτε στην πόλη μένουμε είτε στην Ήπεθρο, να αποκτήσουμε νέα περιβαλλοντική συνείδηση.
0: Μπράβο, είπες μεγάλη κουβέντα. Ναι Γιώργη μου, αλλά δυστυχώς, τέλος πάντων, θα τη βγάλουμε και αυτή την ανηφόρα με σημαίες και με τα μπούρλα. Τι να πω, δεν ξέρω, Θεός να μας βοηθήσει.
3: Καλός είναι ο καιρός, Γιώργη. Καλός καιρός.
0: Καλός είναι. Βέβαια, εμείς έχουμε ψοφήσει από το κρύο εδώ που κυκλοφορούμε και με τη μηχανή. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Είναι...
3: Και εμείς κρυώνουμε, ανάψαμε τις τρόπες. Καλά περάσαμε.
0: Ανάψαμε φωτιά και δυναμώνη. Και καίει απ' άκρη σ' άκρη το νησί. Λοιπόν, Γιώργη μου.
3: Και μερικά κοψίδια απάνω.
0: Όπα.
3: Ήπιανε και μερικά κρασόρακα.
0: Ωραία. Είδα άλλο θέμε.
3: Πράγμα.
0: Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν. Να είσαι καλά, Γιώργη μου. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Τα λέμε και αύριο.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια.
0: Λοιπόν, παίζω με τον Πίδο τώρα από τις Μάλες Ιεράπετρας και πάμε στα Χανιά. Εκεί φαντάζομαι να είναι ο καλός μας φίλος και καλός μας συνεργάτης ο Γιάννης Οξυπολιτάκης, γιατί και αυτός έχει ένα αυτοκίνητο, το παίρνει και όπου το βγάλει βράση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Ακριβώς έτσι όπως όπες, όπου με βγάλει βράση.
0: Πού το ευρύνομαι, πού είσαι?
4: Στο κέντρο, στα Χανιά είμαι.
0: Α, είσαι στο κέντρο, σε ζηλεύω.
4: Είμαι εδώ εντός της πόλης, στο Χανίο.
0: Ναι, ο καιρός, ο καιρός.
4: Ο καιρός δείχνει να έφτιαξε.
0: Ναι.
4: Αν και έχει την παγωνιά του Νοέμβρη.
0: Ναι, αφού έχει ρίξει χιόνι και σημαντάρες.
4: Ναι, έριξε χιόνι, λέει, γέμισε χιόνι το βουνό.
0: Ναι, ναι.
4: Για να δούμε τώρα τι θα δούμε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει.
4: Αλλά όλα δείχνουν πως τελείωσε αυτό το
0: χιονικό
4: σκηνικό.
0: Ναι, 2-3 μέρες ήταν τώρα, μην πολύ παραπονιούμαστε. Αν και κρυώσαμε, ρε παιδί μου, έβαλα χθες το βράδυ την ηλεκτρική κουβέρτα. Αν είναι δυνατόν.
4: Ηλεκτρική κουβέρτα, ε.
0: Ναι, το Μάη, ναι, είχα παγώσει. Έχασε και όφη και σοπάγωσα. Και είδα να πω. Ναι.
4: Εσείς συνταξιούχοι παίρνετε πολλά λεφτά που σας ρίχνει η κυβέρνηση.
0: Ας είναι καλά, ναι.
4: Πάρτε τις ηλεκτρικές κουβέρτες.
0: 37 ευρώ κάγει, ρε Γιάννη. 37 ευρώ κάγει από την παλέτα Deals και τη βγάλαμε όλο το χειμώνα.
4: Αξάρχου, το είπατε να πεις τη διαφήμιση του παλέτα Deals.
0: Ναι.
4: Ωστόσο, θα πρέπει να προτιμάμε τα μαγαζιά και τους χορηγούς που μας βοηθάνε στην κάθε εκπομπή.
0: Σωστά,
4: και
0: σωστά.
4: Και τη δικιά σου και τις δικές μας εδώ πέρα στα Χανιά.
0: Ναι, ναι.
4: Γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους πολλές εκπομπές δεν θα βγαίνουν στον αέρα.
0: Όπως το λες, και η χορηγή αυτή που έχουμε εμείς εδώ είναι μια δική μας παρέα, δηλαδή είναι δική μας ανθρώποι. Είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, έχουμε κάνει μια ευχάριστη, μεγάλη, πολύ μεγάλη παρέα που ένας ρωτά για τον άλλο. Δηλαδή, εχθές ήτανε κάποιος να κάνει μια εκδήλωση και μου λέει από πού θα πάρω αυτά και αυτά. Και του λέω, έχω τρία μαγαζιά. Πήγαινε και στα τρία, ρώτησε τα και από εκεί και πέρα. Κάνεις το κουμάντο σου. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι. Δηλαδή, θες, ρε παιδί μου, να πάρεις, ξέρω εγώ, κάτι χρηστικό για σένα.
4: Ναι.
0: Μια ηλεκτρική κουβέρτα. Πας στα παλέτα Deals, τελεία και παύλα. Γιατί και έκπτωση έχουν και καλά προϊόντα έχουν.
4: Ακριβώς την κατάλαβες. Ίδια δουλειά κάνουμε εδώ με τον Μανώλη τον Κατσαρό μας.
0: Ναι.
4: Το...
0: ναι, ναι, το φάρο.
4: Μανώλη, πού θα πάνε να βάλω δάση στα μάξι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ναι, μπράβο.
4: Σε μπαταρία.
0: Ναι, στο φωτεινάκι, 693-23-23-518.
4: Λοιπόν, κατευθείαν. Λοιπόν, έτσι, μαθαίνετε τη διαφήμιση, ακούγεται καλύτερα.
0: Μπράβο.
4: Και βοηθάμε τους ανθρώπους αυτούς που βοηθάνε και εμάς να βοηθηθούμε όλοι.
0: Ογείς τον άλλο, ογείς τον άλλο. Γρήγορα, Γιάννη μου, γιατί δεν έχουμε χρόνο, γρήγορα.
4: Η οδός Κισάμου παραμένει κλειστή κεντρική αρτηρία στα Χανιά, γιατί γίνεται αλλαγή ασφαλτοτάπητα με αποτέλεσμα όλα τα οχήματα να διοχετεύονται από τη Μάρκου Μπότσαρη. Πολύ στενή οδό,
0: ναι.
4: Και μπαίνουν μέσα λεωφορεία, γίνεται,
0: ναι,
4: το κομφούζιο. Θα πρέπει να προσέξει γενικότερα κόσμο στον δρόμο και από τη Σούδα προς το Πλατάνι, προς το Καλάμι, χρειάζεται εκεί ιδιαίτερη προσοχή, μια και τα έργα είναι σε εξέλιξη.
0: Και είναι τα παλουκάκια αυτά, τα παλουκάκια αυτά στη μέση του δρόμου, τα παλουκάκια αυτά που βάζουν.
4: Τα παλουκάκια, τα παλουκάκια, όπως λέγεται.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.
4: Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
4: Και εγώ, καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά. Και χαρά.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη το Φωτεινάκη. Είπε το τηλέφωνο εκεί στο spot 210-59-13-811. Αλλά εγώ το λέω το άλλο που το θυμόμαστε, 693-23-23-518. Αυτό το έχουμε μάθει απ' έξω. Όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, στις Κυκλάδες, στο Ρέθμι, στα Χανιά, στο Λασίδι, στο Ηράκλειο. Γιατί έχουμε και τους περίφημους φορτιστές σε κινητές μπαταριών Νόκο. Ναι, που δεν μένεις ποτέ από μπαταρία. Μιχάλη, ευχαριστώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ προς τα Χαϊδαριώτικα να βρούμε τον καλό μου φίλο το Μανώλη το Γκαζεράκι. Δεν θα του κάνω παράπονο, απλά θα του πω καλημέρα και καλή εβδομάδα.
8: Τα παράπονα δεν χρειάζεται να τα κάνει γιατί τη φωτογραφία τη βρήκα. Απλά δεν πρόλαβα τη στείλω χθες.
0: Α, θα τη στείλει. Να σου πω, είσαι πάει στο φίλο μας τον Αντώνη τον Κλαουράκι?
8: Όχι.
0: Δεν πήγε, ούτε εγώ δεν πήγα γιατί έκανε τόσο κρύο. Που, αλλά έμαθα ότι πήγε πολύ καλά. Οπότε όλα καλά και όλα
8: πήγε
0: ωραία.
8: Πολύ καλά. Και χθες ήταν λίγο λάσκαμο στα πράγματα, βέβαια. Ήταν ναι. Παράξενες μέρες.
0: Ναι. Ναι, αυτό το κρύο, ρε παιδί μου, το κρύο έκανε μεγάλη ζημιά.
8: Εγώ έφυγα από το Περιστέρι με ψυχάλες. Ναι. Χθες το μεσημέρι.
0: Ναι. Και εγώ πήγα το Σαββάτο, έκανα τη βόλτα μου στους χορηγούς και έφαγα κάμποσο νεράκι. Όχι πολύ βέβαια. Δηλαδή δεν μου σκέψα, αλλά μου δίνε στην κεφαλή το νερό στο κράνος και κατέβαινε και πέφτε στα γόνατα.
8: Α, καλά που είπες για το κράνος, γιατί δεν θα τσαρωνόμαστε.
0: Ω, ναι, κράνος. Μανώλη, εγώ και να, στην τουαλέτα να πάω βάνω το κράνος. Αλήθεια σου το λέω. Τόσο πολύ, ναι. Εντάξει. Εντάξει, όλα καλά και όλα ωραία. Πες μου πώς είναι ο καιρός τώρα εκεί στα Χαϊδαριώτικα.
8: Ο καιρός σε βαρά ήλιος και πέφτεις κάτω.
0: Όπα, τώρα αυτή την ώρα.
8: Ναι.
0: Το πρωί έκανε πολύ κρύο, ρε. Πολύ κρύο, ρε παιδί, με το μηχανάκι πάλι. Τουρτουρίζαμε με τη Δήμητρα. Τουρτουρίζαμε, ξέρεις πάνε να πει. Τώρα είναι καλά, ε.
8: Εδώ αυτή τη στιγμή φοράω και μαύρο πουκάμισο και άστο, δεν τα έχω παίξει.
0: Μπράβο, οι καπετάνοι με τα φορούντα μαύρα από κάμισα Μανώλη.
8: Ναι.
0: Ποιος έλεγε. Ο Γιώργης Αζερβάκης έλεγε μια σατυρική μαντινάδα που έλεγε το μαύρο το ποκάμισο, το Τζότζιο Αρμάνι. 62 χιλιάρικα ανάθεμα το κάνει. Ε?
8: Καλό.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Θα περιμένω τη φωτογραφία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με το δημοσιογράφο της εκπομπής μας. Δεν γίνεται δημοσιογραφική εκπομπή χωρίς δημοσιογράφο και αφού εμείς δεν έχουμε τα διπλώματα, τα έχει ο Μανώλης ο Σκανδάλης. Γεια σας!
9: Γεια σας!
0: Πού είσαι, Μανώλη μου, όλα καλά?
9: Καχαρά, όλα καλά.
0: Βρέχεις τα μπελόκυπους, όχι?
9: Τώρα είναι χιλιακάδα.
0: Έβρεξε όμως ο προθέσιο. Ο προθέσιο ψες έβρεξε μια ουλιά, όχι πολύ. Ένα ψυχάλι, ναι. Όλα καλά.
9: Μια χαρά. Μάλιστα. Αλλά ό,τι και να κάνει ο καιρός, εμείς δεν το θέλουμε.
0: Ναι.
9: Χιόνια το Μάιο. Μέρα μου έλεγε βέβαια παλιά η μάνα μου ότι ναι. Είχε χιονίσει Μάιο. Αλλά μου πει τα λόγια είναι υψηλότερο.
0: Πριν από 50 χρόνια.
9: Ναι.
0: Έτσι είπαν και αυτοί.
9: 50 χρόνια, όχι.
0: 50 βρε, 50 είπα, όχι 150. Τα έζενε η μάνα σου πριν από 150 χρόνια.
9: Πιο μετά.
0: Πάντως δεν κάνει καλό, Μανώλη, το χιόνι το Μάιο, αλλά τέλος πάντων τώρα.
9: Δεν κάνει καλό, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να γεμίσει τους ταμιευτήρες.
0: Ναι. Γιατί λιώνει. Και γίνονται όλα μια χαρά.
9: Ναι, γιατί η βροχή δεν μαζεύει τόσο. Ναι. Βροχή, μαζεύει δηλαδή, αλλά όχι τόσο.
0: Λοιπόν, δύο γρήγορες ερωτήσεις. Όφη μας απογοήτευσε.
9: Μας απογοήτευσε, ναι. Έμεινε στον ενθουσιασμό.
0: Δεν πειράζει. Ότι πρέπει να νικά, να νικά. Ούτε δεν πρέπει, δεν πειράζει. Χθες και να νικούσε και να μην νικούσε, το ίδιο έκανε. Απλά μας χάλασε. Ναι, μας χάλασε λίγο τη διάθεση. Ναι, και τον κόσμο που πήγε αρκετός κόσμος για να πανηγυρίσει και τελικά πανηγύρισε έστω και με την ήττα.
9: Εντάξει.
0: Πάντως ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα,
9: πολύ
0: να λέμε του στραβού το δίκιο.
9: Ναι.
0: Ακόμα, ένας χωριανός σου, ο Χάρης ο Φασουλάς, έρχεται την Πέμπτη στον Ομαλό.
9: Στον Ομαλό, ναι.
0: Ναι, οπότε να κανονίσουμε να μας πει δύο κουβέντες. Τον έχω ακούσει αυτό το παλικάρι και δεν
9: είναι,
0: το...
9: Είναι ο έντεχνο, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός, ε.
9: Πάρα πολύ καλός.
0: Έχω ακούσει τα καλύτερα. Λοιπόν, θα τον βγάλουμε την Τετάρτη. Να μας πει δύο λόγια για την εμφάνισή του στον Ομαλό.
9: Θα το πω εγώ.
0: Έγινε. Εντάξει, Μανώλη μου, λοιπόν.
9: Τι ώρα περίπου.
0: Τι ώρα, 10 παρά 20.
9: Ωραία.
0: Είδες, έχουμε και την ώρα έτοιμη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
9: Καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, Μανώλη μου, γεια. Όλη η ζωή μου μια στιγμή. Κλάδος κακλής.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό. Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του Μαντολίνου και όχι μόνο. Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30, και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμίδικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
10: Πλούσιο το όνειρο.
9: Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις Εταιοκρίτες.
12: Ναι!
11: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
12: Για πες.
11: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
12: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
11: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
13: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
4: Φαρμά Ντονάκη.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
15: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
16: Το 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Για να λέει οι Κινέζοι τρώνε πια πολύ ρύζι από ό,τι τρώνε οι Ιάπωνες. Εντάξει, δεν θέλει μυαλό. Ε? Για να οι Κινέζοι τρώνε πια πολύ ρύζι από ό,τι τρώνε οι Ιάπωνες. Κατέτε γιάντα. Ε? Γιατί είναι πια πολύ. Μπρέστη. Ίντα μρε γίνεται παΐντα θα γεννούμε μια μπάρτε που επιμένουμε ακόμη να αγαπούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα ερώτηση ημέρας. Πολλές φορές την είπαμε σήμερα, Δήμητρα, την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φτιάρι? Το φτιάρι πώς το λέμε? Και από ό,τι βλέπω ούτε μία απάντηση δεν είναι λάθος, όλες είναι σωστές. Την Πέμπτη είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το φθινόπωρο και το λέμε ψιμοκαλόκαιρο και ψιμοκέρι, ψιμοκαλόκαιρο. Λοιπόν, να στείλω μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον παλιό καλό μου φίλο, το Μιχάλη τον Καρχιμάκη. Ναι, δεν θέλει συστάσεις ο Μιχάλης, τον εκατέτε ούλη. Πάμε.
1: Ο Μανώλης Φωτάκης
2: σχολιάζει τον αγώνα του Όφη.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε το Μανώλη το Φωτάκη, γιατί ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει και δεν μας εκολώνει μας τίποτα. Ούτε ήτες ούτε τίποτα. Εκεί που πρέπει να νικούμε θα νικούμε. Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γιώργη, κοίταξε, δεν μας κολώνει τίποτα, είναι γεγονός. Όφη είναι η ομάδα της Κρήτης, πρέπει να το αποδεικνύει όμως πάντοτε.
0: Ναι.
3: Και ενώ δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι επιθυμίες, οι πανηγυρισμοί,
0: ναι,
3: για την κατάκτηση του κυπέλου,
0: ναι,
3: είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα χθες από στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
3: Ενώ έχουμε πει ότι Όφη, όπου και να αγωνίζεται, πρέπει να κερδίζει τόσο στο γήπεδο του όσο και εκτός έδρας και ναι, να αγωνίζεται για την νίκη.
0: Σωστά.
3: Ανεξάρτητα ότι μπορεί να μην. Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
0: Ναι. Ναι.
3: Όμως ο Όφη δυστυχώς χθες. Στο γήπεδο υπήρχε μία ομάδα, θα το πω έτσι εγώ,
0: ναι,
3: παρότι είχε...
0: Την αλήθεια εδώ. Λες, την αλήθεια λες, ναι.
3: Ναι, εμείς λέμε την αλήθεια από εδώ. Λοιπόν, φαινόταν στο γήπεδο ότι υπήρχαν διπλάσιοι παίκτες του Άρη από του Όφη.
0: Ναι.
3: Βεβαίως κατανοώ ότι υπήρξε κούραση, ότι όλα τελείωσαν στον αγώνα του κυπέλου για κάποιους από τους ποδοσφαιριστές του Όφη, όμως ο Όφη δεν μπορεί να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να χάνει στο γήπεδο του με κατεβασμένα τα χέρια, όπως έγινε χθες. Δεν είναι δυνατόν Όφη να αγωνίζεται και να μην έχει πάγκο, να μην έχει δηλαδή παίκτες.
0: Να μην έχει βάθος, να μην έχει βάθος τον πάγκο.
3: Έτσι, δεν έχει βάθος η ομάδα, δεν έχουν γίνει μεταγραφές που το έχουμε πει, αυτές που έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Ναι.
3: Η ομάδα πλέον έχει απαιτήσεις, η ομάδα έχει στόχους και όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί με το γήπεδο το οποίο έχει μπει σε
0: τροχιά.
3: Προτεραιότητα.
0: Ναι.
3: Πρέπει να μπει και το θέμα του κτισίματος της ομάδας, όπως είπα. Ο Όφη πρέπει να στηριχθεί και σε γηγενείς ποδοσφαιρικές δυνάμεις. Η Κρήτη πάντα αναδεικνύει και ανεδείκνει ποδοσφαιριστές και το έχουμε δει αυτό, το βλέπουμε. Και πράγματι χαίρομαι όταν βλέπω ότι μια ομάδα του Άρη κατεβαίνει στο Ηράκλειο και παίζει με 10 ξένους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές,
0: ναι,
3: λεγεώνα,
0: ναι,
3: ξένων,
0: ναι, ναι,
3: και ένα μόνο Έλληνα από τον τερματοφύλακα.
0: Μόνο τερματοφύλακας ήταν Έλληνες. Όλοι οι άλλοι ήταν, λοιπόν, όλου του κόσμου οι φιλές. Αρμένιδες, Καμπόσοι, Ούγγροι, Αυστριακοί και Ρώσοι. Ναι.
3: Έτσι είναι λοιπόν. Λυπηρό πως δεν κέρδισε η ομάδα μας την λεγεώνα των ξένων, παρά τις δικαιολογίες που υπάρχουν. Εγώ δεν, ναι, αναφέρομαι στις δικαιολογίες. Όφη είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει να το αποδεικνύει πάντοτε. Πάντοτε.
0: Ναι. Όπως το λες ακριβώς.
3: Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι πρέπει η ιδιοκτησία να δράξει την ευκαιρία,
0: ναι,
3: σε τούτη τη φάση.
0: Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα.
3: Να γίνει Όφη μια μεγάλη ομάδα. Και αυτό, ναι, πώς θα γίνει, πρέπει να επενδυθούν τα χρήματα.
0: Ναι.
3: Ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων πρέπει να επενδυθούν.
0: Θα μπουν αρκετά εκατομμύρια φέτο.
3: Για να ανέβει επίπεδο Όφη,
0: ναι,
3: και να αποδεικνύει ότι είναι η μοναδική ομάδα της Κρήτης που κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
3: Και η ομάδα που θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό.
0: Μανώλη,
3: ήθελα
0: να σε ρωτήσω, να μου πεις, ναι, αν ξέρεις,
3: ναι, ναι, ναι,
0: γιατί πριν το παιχνίδι όλες, mm-hmm, οι στοιχηματικές εταιρείες έδιναν φαβορή τον Άρη.
3: Κοίταξτε, εγώ τη μόνη λογική που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Όφη ήταν αδιάφορος.
0: Ναι. Μα και ο Άρης, και ο Άρης ήταν αδιάφορος.
3: Παρότι βέβαια πρέπει να πω εδώ κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτό που με ρωτάς,
0: ναι,
3: ότι ο Όφη είχε οικονομικό κίνητρο χθες, διότι η πέμπτη έκτη θέση του δίνει 500.000. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι αμεληταία ποσότητα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
3: Την ήθελε την νίκη. Απλά πιστεύω εγώ ότι η κόπωση, ο στόχος επετεύχθη, η ομάδα ήταν χαλαρή,
0: ναι,
3: οι παίκτες ήταν νυφάλιοι, δεν ήταν αγωνιστικοί, δεν πηγαίνανε πάνω στις φάσεις,
0: ναι,
3: μόνο οι παίκτες του Άρη. Ο Άρης ήθελε, φαίνεται, πιο πολύ να κερδίσει τον κυπελούχο Ελλάδος και το κατάφερε.
0: Ναι.
3: Δεν θέλω να δώσω άλλη εξήγηση.
0: Ναι, άκου άλλη μια εξήγηση που την άκουσα εγώ από έναν άνθρωπο ο οποίος το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
3: Ναι.
0: Τον ερώτησα λοιπόν γιατί όλες, πριν τον αγώνα, γιατί όλες οι εταιρείες, λέω, οι στοιχηματικές, βλέπω στο διαδίκτυο και δίνουν φαβορί τον Άρη. Γιατί μου λέει ο Όφη, είπε ο Κόντης ότι θα κατεβάσει η δεύτερη ομάδα, ότι δεν θα κατέβει με την ενδεκάδα του τελικού.
3: Νομίζω.
0: Ναι, είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, μα δεν το έκαμε τελικά. Δεν το έκαμε, αλλά ίσως.
3: Είναι σωστή πληροφόρηση του φίλου μας.
0: Όχι, είχε πει ότι θα δώσω ευκαιρίες σε νέους και σε παιδιά που δεν έχουν πολλά αγωνιστικά λεφτά. Κατάλαβες, κι όμως.

0: Ο εκφωνητής που περιέγραφε τον αγώνα είπε ότι ο Όφη έχει κερδίσει τον Άρη φέτος 3-0 σε αυτό το γήπεδο. Το είπε δύο φορές. Δεν τον κέρδισε λοιπόν σε αυτό το γήπεδο, τον κέρδισε στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, γιατί ήταν, το Παγκρίτιο τότε δεν ήταν έτοιμο για να παίξουν το παιχνίδι, το παίξαν εκτός έδρας. Δηλαδή σε ουδέτερο γήπεδο. 3-0 κέρδισε ο Όφη στον Αστέρα Τρίπολης. Στην Τρίπολη, όχι στο Παγκρίτιο.
1: Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν, που να μας βάλει σε προβληματισμό, γιατί η ομάδα...
0: Και 2-0, και 2-0 μέσα στο Χαριλάου, και 2-0, και 2-0 στο Χαριλάου. Για να μην το ξεχνάμε κι αυτό.
1: Αγωνιστική αστάθεια νομίζω περιγράφει τον φετινό Όφη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όπως το λες.
1: Έχει δύο πρόσωπα.
0: Όπως το λες.
1: Έχει δύο πρόσωπα και πρέπει να προσανατολιστεί και να είναι πάντα αυτός που πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ναι.
1: Σαν Όφη, σαν ομάδα της Κρήτης.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε να τα πούμε. Βεβαίως. Και την άλλη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλή συνέχεια. Μια. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η άποψη του Μανώλη του Φωτάκη, που τα λέμε από αυτή την εκπομπή τώρα και αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια έχει ο Μανώλης στην επιμέλεια και την παρουσίαση στο αθλητικό ένθετο της ραδιοεφημερίδας μας, που κυρίως είναι για τον Όφη, γιατί ο Όφη είναι η ομάδα της Κρήτης. Λοιπόν, και μια και λέγαμε προηγουμένως, μια και έστειλα τα χαιρετίσματά μου σε ένα παλέμαχο πολιτικό, ένα πολιτικό που έχει αφήσει το στίγμα του, τον Μιχάλη το Γκαρχιμάκη, να πω ότι πρέπει να θυμάται όταν ήταν στη Βουλή των Ελλήνων ότι Γενικός Διευθυντής ήταν ένας αγιομαμίτης, ο Αντώνης ο Σερλής, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από κάμποσες μέρες. Γενικός Διευθυντής στη Βουλή λοιπόν έφυγε σε ηλικία 93 χρόνων, ο Αντώνης ο Σερλής, αγιομαμίτης, Γενικός Διευθυντής στη Βουλή. Θα επικοινωνήσω με τον Μιχάλη τον Γκαρχιμάκη να δω, να μου πει αν τον θυμάται, γιατί πραγματικά και αυτός άφησε το στίγμα του σαν Γενικός Διευθυντής στη Βουλή των Ελλήνων. Να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα της Ιεράπετρας, γιατί στην Ιεράπετρα έγινε η ταφή του, μια και από εκεί είναι η γυναίκα του και τα τελευταία χρόνια ζούσε εκεί, στην Ιεράπετρα. Είπαμε ηλικία 93 χρόνων. Λοιπόν, αυτά, καλημέρες εδώ, καλημέρες. Καλημέρα στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, καλημέρα στο Γιώργη το Λιωδάκη, καλημέρα στη Χρυσούλα τη Δασκαλάκη στα Χανιά, στη Βασιλεία την Αυγουστάκη, στον Παριλή το Σφακιανάκη, στη Γεωργία τη Φοβάκη, στον Παπά Δημήτρη το Σαμαρά, στο Γιάννη τον Ιωάννου, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας ανταποκριτή από το Μιλοπόταμο, που έστειλε σωστά την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Καλημέρα στη Χαρούλα τη Μεταξάκη, καλημέρα στην Προεδρίνα μας, τη Ρένα τη Βασιλάκη, καλημέρα στο Γιάννη τον Κρητικό, στη Θεοδοσία τη Λαδουκάκη από το Λασίθι, στον Γιώργη τον Αρχοντάκη που ζει μόνιμα στο Κοροπή, αγιομαμίτης είναι κι αυτός, στη Μαρίνα την Καλαϊτζάκη στην Παγκρίτιο, στον Αντώνη τον Μητυλινάκη, τον τέος πρόεδρο της Κρητικής Εστίας, στην Κωνσταντίνα τη Στάβια Νουδάκη που είναι η κόρη της Παγώνας, στην Αθηνά την Καναβά, στην Ελένη, στην Ευγενία από τον Κορυδαλό, στον Οδυσσέα και στη Χρυσούλα Μαρκάκη και στο Λουκά από το Κοροπή. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά μέχρι να πάμε σε τραγούδι. Ναι. Γιατρέ, λέει, πώς σου φεύγει το άγχος άμα χρωστάς? Λέει, λες αυτόν που χρωστάς ότι δεν πρόκειται να του τα δώσεις και μεταφέρεις το άγχος σε αυτόν. Ε? Άκου τώρα, λέει ένας σε ένα μπιστικό του φίλο. Λέει, μπορείς να κρατήξεις μυστικό? Λέει, είμαι τάφος. Λέει, χρειάζομαι 500 ευρώ. Λέει, είναι σαν να μην τ' άκουσα. Και ρωτούνε κάποιον που έγραφε στον πίνακα, του λένε, για να μ' ρε γράφεις όρθιος. Λέει, γιατί γράφω ορθογραφία. Το έλεγα, λέει, και θα το λέω πάντα. Λέει, ίντα. Λέει, ότι οι πιο ηλίθιοι άντρες έχουν τις πιο όμορφες γυναίκες. Λέει, συμφωνώ, η γυναίκα σου είναι κούκλα. Πάμε τώρα και στην εκκλησία, γιατί πρέπει να είμαστε και λίγο.

ο θρήστη, όχι πολύ, λίγο. Στην εκκλησία λέει ο παπάς κάνει κήρυγμα για τη Δευτέρα Παρουσία. Λέει την ημέρα εκείνη θα ανοίξει η γη, θα αναστηθούν οι νεκροί, θα ηχήσουν οι σάλπιγγες του ουρανού. Με συγχωρείτε το διακόπτη ένας πιτσιρικάς. Εκείνη την ημέρα θα έχουμε σχολείο. Λοιπόν, να πούμε άλλο ένα για τη θρησκεία. Όχι μα πάει για τη θρησκεία γιατί... Ναι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, τα μάτι μου λέει πονεί. Ήταν να κάμω. Λέει, ήταν να σου πω, εμένα μου πόνιανε τα δόντι μου και το έβγαλα. Όχι, Θεέ μου. Ο Μανολιός λέει, ερώτηξε το δάσκαλό του, αφού η γη, κύριε, περιστρέφεται, γιατί δεν πέφτουν οι άνθρωποι όταν γυρίζει ανάποδα? Λέει, τους κρατάει ο νόμος της βαρύτητας, παιδί μου. Λέει, καλά, και πριν ψηφιστεί τούτο σας ο νόμος, ποιος συγκράθηκε? Λοιπόν, φτάνει, γιατί πολύ γελάσαμε τώρα και τη χαλάσουμε τη δουλειά. Πάμε σε τραγούδι. Για βάλ το να πω ποιο είναι. Το τραγούδι του Όφη, εμείς δεν το βάζουμε κάτω.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
13: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες, μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
16: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Λοιπόν, φτάξαμε εσείως και σήμερα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Τελευταία φορά θα πούμε την ερώτηση της ημέρας. Τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φτιάρι? Πώς λέμε το φτιάρι στην κριτική διάλεκτο?
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα να μπούμε στα kritikaepikera.gr και έχουμε και λέμε Τετάρτη 6 του Μάη στις 7.30 το απόγευμα ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αθήνας ο Δικταίος οργανώνουν κριτική βραδιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης για να τιμήσουν ένα εκλεκτό καλλιτέχνη της κριτικής μουσικής, το Βαγγέλη Πιθαρούλη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε τώρα στην Πέμπτη, που την Πέμπτη ο μήνας έχει 7. Στον Ομαλό εμφανίζεται ο Χάρης Φασουλάς, ένας έντεχνος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, καταπληκτικός καλλιτέχνης. Θα τον φιλοξενήσουμε εδώ την Τετάρτη στις 10:20 να πούμε δύο λόγια για αυτόν, αλλά και για την εμφάνισή του στο κέντρο Ομαλός. Παρασκευή 8 του Μάη στις 9 το βράδυ, ο Πέτρος Σαριδάκης μας περιμένει στα Ρωμανάκια στην Αγία Παρασκευή για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι. 210-65-32-278 το τηλέφωνο, το λέμε από τώρα για να προλάβετε να κλείσετε τραπέζι. Το Σαββάτο 9 του Μάη στις 6 το απόγευμα ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου και 13 σύλλογοι παρακαλώ, 13 σύλλογοι Κριτών Ανατολικής και Βόρειας Αττικής γιορτάζουν και τιμούν την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα γίνει επιμνημόσυνος δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλία, παρέλαση και θεατρική παράσταση στην αίθουσα του Επαγγελματικού Λυκείου Λαβρίου. Πάμε τώρα στην Κυριακή, 10 του Μάη στις 10 το πρωί, η Πανελλήνια Πολιτιστική. Πάρ' το τηλέφωνο να δεις ποιος είναι. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών οργανώνει εκδήλωση ημερίδα μνήμης και τιμής αφιερωμένη στη ζωή, στους αγώνες και τη δράση του μυλοποταμίτη πρωτοπόρου σοσιαλιστή ηγέτη Σταύρου Καλλιέργη, οργανωτή της πρώτης εργατικής πρωτομαγιάς στη χώρα μας το 1893. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα Σεράφιο, είναι Εχελιδών 19 και Πυραιός 144 στα κάτω Πετράλουνα. Θα ακολουθήσει τελετή στην πλατεία εργατικής πρωτομαγιάς, εκεί στην Πυραιός 155, εκεί που βρίσκεται το άγαλμα του Σταύρου Καλλιέργη. Το 1893, φίλες και φίλοι, ο Σταύρος ο Καλλιέργης οργάνωσε τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μετά την ομιλία του, περίπου 500 άτομα υπέγραψαν ψήφισμα με το οποίο ζητούσαν τα καταστήματα τις Κυριακές να παραμένουν κλειστά προκειμένου να ξεκουράζονται οι εργαζόμενοι. Η εργασία να είναι 8ωρη και να παρέχεται σύνταξη σε όσους δεν μπορούσαν πια να εργαστούν για λόγους που σχετίζονταν με την εργασία τους προκειμένου να μπορούν να συντηρούνται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Τελικά το εν λόγω ψήφισμα κατατέθηκε στη Βουλή την 1η του Δεκέμβρη του 1893 και αφού είχαν συγκεντρωθεί 2.000 υπογραφές, καθώς όμως το Προεδρείο καθυστερούσε την ανάγνωσή του, ο Καλλιέργης άρχισε να διαμαρτύρεται, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του και στη φυλάκισή του. Κατά τον εορτασμό της επόμενης εργατικής πρωτομαγιάς, ο Καλλιέργης συνελήφθη, αλλά στη δίκη που ακολούθησε αθωώθηκε και στη συνέχεια έφυγε στο Παρίσι, όπου γνωρίστηκε με τον Ζαν Ζορές, τον Εμίλ Ζόρα και τον Πιότ Κοπροκίν. Λοιπόν, ο Σταύρος ο Καλλιέργης, πρωτοπόρος σοσιαλιστής ηγέτης από το Χουμέρι του Δήμου Μυλοποτάμου, υπάρχει εκεί στη διακλάδωση του Χουμερίου με το Ηράκλειο, με το δρόμο που πάει στο Ηράκλειο, το άγαλμα του, η πρωτομή του Σταύρου του Καλλιέργη, και εκεί, φίλες και φίλοι, γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκρίτια Εργατική Πρωτομαγιά την πρώτη Κυριακή του Μάη. Αυτό έγινε χθες, δεν υπήρχε πολλής κόσμος, δυστυχώς για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ωστόσο, υπήρχαν και δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες και έγινε και κατάθεση στεφάνων. Μεταξύ αυτών που κατέθεσαν στεφάνι ήταν και ο Γιάννης ο Ιωάννου με τον Ζαχαρία τον Αντωνάκη, δύο παλέμαχοι του πολιτιστικού κινήματος που κατέθεσαν στεφάνι. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και εδώ την ερχόμενη Κυριακή, εκεί που είναι το σημείο αναφοράς της Πρωτομαγιάς. Εκεί έπρεπε να γιορτάζεται η εργατική Πρωτομαγιά ενωμένα, όλοι μαζί, το έχουμε πει χίλιες φορές, δεν υπάρχουν δυο και τριό και τεσσάρο λογιό εργαζόμενοι να κάνει την Πρωτομαγιά, ο ένας συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος, ο άλλος στο Σύνταγμα, ο άλλος στην Ομόνια και η Ανταρσία δεν ξέρω πού κάπου αλλού. Δηλαδή τεσσάρο λογιό εργαζόμενοι υπάρχουν, γιατί δεν μπαίνει κάποιος στην πρωτοβουλία να οργανώσει την εργατική Πρωτομαγιά εκεί που είναι ο Ανδριάντας του πρωτοπόρου σοσιαλιστή ηγέτη. Θα μου πεις, εσύ τα λες, εσύ τα ακούς. Συνεχίζουμε. Κυριακή 10 του Μάη στις 6 το πρωί, ο Σύλλογος Κριτών Σαρωνικού διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, στην Εύβοια προσκύνημα, στο μοναστήρι και στη συνέχεια θα πάνε στο Προκόπη για αναψυχή και για καφέ και φαγητό στη Νέα Αρτάκη. Αναχώρηση και επιστροφή στην Παλαιά Φώκαια. Κυριακή 10 του Μάη στις 7.30 το πρωί, η ημερήσια εκδρομή διοργανώνει η Ένωση Κοιτών και Ρατσινιού Τραπετσόνα στην Αρκαδία. Οι εκδρομείς θα επισκεφτούν τον Ιερό Ναό της Αγίας Θεοδόρας κοντά στο χωριό Βάστας και θα ακολουθήσει φαγητό και γλέντι στο χωριό Νεστάνι με ελεύθερο μενού. Και τέλος, την Κυριακή 10 του Μάη, από τις 8.30 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην ιδιόκτητη αίθουσά του στην οδό Κωστή Γιαμπουδάκη 98 στο λόφο προφήτη Ηλίας της Αχαρνές. Όσοι πιστοί προσέλθετε, δίνεις αίμα, προσφέρεις ζωή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα κριτικά επίκαιρα.gr.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο, 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρειαστώ, μα αν δεν το χρειαστείτε με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας με μία μαντινάδα.
5: Σπουργή της Μεταφορική Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 210-34-24-808.
0: Σπουργή της Μεταφορική είναι το όνομα τζι, τέλεια στις μεταφορές, την κάνει τη δουλειά τζι.
5: Κουλουράδες, γεννήσιο Κουλούρη Θεσσαλονίκης από το 1950.
0: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρει στι κουλουράδε και θα το πάρει γρήγορα δίχω πολλού παράδε.
5: Προωφρό στο εξοπλισμό καταστημάτων Παναγιώτη Λούκο.
0: Σε εμά θα βρει εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικέ τιμέ να κάνει τη δουλειά σου.
5: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκη, στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
0: Και αν θέλει το καλύτερο σέρβι στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε του Παπαλεξανδράκη.
5: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
0: Το κουρασμένο σου κορμί, θε να ξεκουράσει ένα στρώμα κάντια να πα να το πλαγιάσει.
5: Μεζεδοπολείο Πάχνη στην πλατεία Ανεξαρτησία 11 στην Ηλιούπολη.
0: Πάχνε στο Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε. Είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε.
5: Μανώλη Διαννάκης, τηλέφωνο 210-8646-515.
0: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
5: Κτήμα Έλια στην Περανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
0: Πηγή ζωής από το φως το Έλια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγουν κερδισμένοι.
5: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
0: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
5: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χίλια, να φας γαλακτομπούρια. Να γλύφει στα δαχτύλια.
5: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα το Κρητικό, στα χρήματα του Βάνι.
5: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα ή στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
5: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420 στο Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, Αθήνα.
0: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσει.
5: Κρυοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
0: Από τα Μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκη στην Παιανία. Ελληνία. Θα το βρει στο φωτοραδάκι.
5: Παλέτα deal στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας.
0: Παλέτα deal στο μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρει στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
5: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2, στην Ελλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
0: Δικό μας σπεσιαλιτέ, η καλοπέρασή σας. Θα βρείτε στο μητάτο μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας.
5: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων οστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
5: DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές γενικές αυτοκινήτων.
0: Αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, ντε λόγο επικοινώνεις σε φίλε με το DK.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι στον Περισσό.
0: Ή στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει.
5: Καφές Δανδάλιο, νούμερο 1 καφές της Κρήτης.
0: Όπα είπα λέω, ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με έναν καφέ Δανδάλι. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και τις εκπομπές μας και το σταθμό μας.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε ζητήσει, φίλες και φίλοι, στην ερώτηση της ημέρας να μας πείτε πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο το φτιάρι. Και πώς το λέμε, ωραίο, το φτιάρι, πώς το λέμε το φτιάρι, πού είναι το κινητό μου, το λέμε παλάμη. Παλάμη λοιπόν είναι η σωστή απάντηση και από ό,τι βλέπω πρέπει να έχω και μια μαντινάδα που λέει παλιά οι σκαυτικές δουλειές που είχε άνθρωπος να κάνει, δεν ήταν μηχανήματα, δούλευε την παλάμη. Ναι, με την παλάμη ερίχναμε το τσιμέντο τότε, σας που δεν ήταν οι μηχανές να το ανακατώνουνε. Έπαιρνε μια μπαλάμη ο ένας εργάτης, μια μπαλάμη ο άλλος και βάναμε την άμμο, μετά ρίχναμε το τσιμέντο από πάνω και με τις παλάμες ανοίγαμε ένα λάκκο στη μέση, ρίχναμε το νερό και κάναμε το τσιμέντο για να ρίξουμε τις ταράτσες. Παλάμη λοιπόν, παλάμη είναι η σωστή απάντηση και από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός χαμός. Πάμε σιγά σιγά. Πολύβιος Πιταροκύλης, Δήμητρα Γρηγοράκη, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Μαρία Σταθάκη, Μανώλης Πατεράκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Γιώργης Λιωδάκης, Βασιλεία Αυγουστάκη, Παντελής Φακιανάκης, Γεωργία Φοβάκη, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Χαρούλα Μεταξάκη, Ρένα Βασιλάκη, Προεδρίνα μας, Γιάννης Κρητικός, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Γιώργης Αρχοντάκης από το Κοροπή, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Αντώνης Μητυλινάκης, Κωνσταντίνα Σταυγιανουδάκη, Αθηνά Καναβά, Ευγενία από Κορυδαλό, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκης, Λουκάς από Κοροπή, ο κύριος Παναγιώτης από τους Βόρους, η Ζουμπουλιά Ανδρεανδάκη, ο κύριος Σταμάτης από την Άξο, Ευαγγελία Παραδισά, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Κελάκης, Αχιλιάς Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Ευελίνα Πορέθνο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κουτσάκης, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέρης Τσίνκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νίκο Ολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Δαγάκης, Ματίνα Χριστέα, Ρένα Παραδεσανού, Κωστής Πυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπορτζάκης, Γιάννης Χαλτιαδάκης ο Κουζουλέων, Νίκος Κάτσι Κανδαράκης, Μανώλης Μπικάκης. Το Μανώλη τον Μπικάκη δεν πήρες να μας πεις. Α, τον πήρες. Μένιπος Ζαφυριάδης, η παγώνα μας από το άλλο Βαλσαμόνερο, Ζαχάρης Καμπουράκης, Αθανασία Τραπινίδου αγαπημένη, Γιώργος Βοσκάκης, Μαρία Περάκη, Φραγκίσκος Δανδουλάκης, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Ανέζα από Πλακιά, Κώστας Μπαξεβάνης, Άννα Λουπασάκη, Νίκος Δαμανάκης, Αντώνης Γιαννακάκης, Μανώλης Μανουσάκης, η πιλωτίνα μας, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, ο κύριος Νίνος, ο πολιτικός μηχανικός από το Ρέθινο, Αλεξία Χριστάκη, Γιώργης Κουκάκης από την Ασυγωνιά, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκουράκης ο Καριστινός, Ιωάννα Κορνιλάκη, Κώστας Πέρουλης και πάμε και στο άλλο κατεβατό από εδώ να δούμε αν ξεχάσαμε κανένα. Για να δούμε, τους έχουμε πει, ναι, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, τον είπαμε τον Νίκο το Δαμανάκη, ναι, τους έχουμε πει και αυτούς, την Μπένια από τα Μελίσια δεν είπαμε, τη Δασκαλάκη τη Χρυσούλα, ναι, ποιον άλλον, το Δημήτρη τον Παγουράκη, την Ιωάννα την Πατεράκη, τη Στέλλα τη Χασεκίογλου, ναι, το Μανώλη το Βαβουδάκη, την Κλειώ την Πρατικάκη, την Ευγενία από τον Κορυδαλό την είπαμε, νομίζω ναι, τον Κωστή τον Τσικριτσάκη δεν είπαμε, την Άννα τη Δρυμαλίτη, τη Βασιλική τη Μαμάκη, τη Μαρία Θεοτόκη, τη Δέσποινα Νέτη, ναι, εδώ κανείς άλλος, Μαυρογιαννάκης Κωστής, Τριανταφυλάκη Νίκη και Λευτέρης Κουτουλάκης. Λοιπόν, εμπίτησε η ώρα, πάει το πανηγύρι σταρμένους, πάμε τώρα να πούμε, μη φύγετε. 11 με 1 έχουμε Γιώργο Λεκάκη από το Ράδιο Ερωτόκριτος. 1 με 2 ανοιχτό μικρόφωνο, μια καταπληκτική εκπομπή με τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισσος. 5 με 7 διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε τον Γιώργο το Βιτόρο και την Αριστεία την Καλογρίδη. Όπου θέλετε μπαίνετε και τους ακούτε. Μετά έχουμε 7 με 9 μερακλίνες κοπελιές. Κωνσταντίνα μας με την Μιχαέλα μας και 9 με 11 η Βαγγελιό Σαρτζετάκη, μια υπέροχη εκπομπή από το Ράδιο Μεγαλόνισσος. Εμείς, ταχυτέρου την ταχυνή, 8 o'clock, τα μπέρδεψα, κριτικά με αγγλικά. Tomorrow morning, 8 o'clock, είναι στα εγγλέζικα.
Ταχυτέρου την Ταχυνή στις 8 είναι στα Κρητικά. Και αύριο το πρωί στις 8 θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Είναι στην Καθομιλουμένη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά
12: παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
17: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επάλαβριου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
18: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
19: Φεγγάρι, για δε μου.
18: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
19: Φεγγάρια δε μου φέρες, τ' αγάπης μου ματά.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Στην Κρήτη, στην Κρήτη ζει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μπήκε ο μήνας Μάης. 4 Μαΐου σήμερα. Για 2 ώρες θα περάσουμε μαζί. 11 με 1 ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Από τον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο. Κρήτη Κόρα μας στα Χανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Αποσπερίδη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.
1: Το κομμάτι φυτρώνει. Στο κομμάτι φυτρώνει.
0: Εμείς σέρνουμε δείγνωμο τον Μάρτη, αλλά φαίνεται ότι και ο Μάιος τον ακολουθεί. Με τις παράξενες βροχές, χαλάζει, χιόνι. Όλα τα έχει ο Μάιος. Κάτι πρωτόγνωρο δηλαδή. Αλλά από ό,τι φαίνεται από αύριο αλλάζει ο καιρός. Γίνεται πιο ανοιξιάτικος, πιο καλοκαιρινός. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Για να έρθουμε σε κανονικά επίπεδα. Όσοι είστε, τι κάνετε? Αν δεν είστε καλά, θα γίνουμε καλά. Με ωραία τραγούδια, επιλεγμένη μουσική, όμορφες ματινάδες και βέβαια την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά, όλους εσάς. Ήρθε ο Μάης λοιπόν να τον προϋπαντήσουμε στην εξοχή. Πρωτομαγιά σε γνώρισα, έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Και να πούμε ότι λίγο μετά από τις 12 θα έχουμε στη τηλεφωνική παρέα μας την ποιήτρια, την Άννα Τακάκη.
2: Σε λουλουδένιο τόπο, σε ένα σκιάνο μιας κοντρολιάς καθώς να με τρώω.
0: Θα μας πει για το νέο της βιβλίο, οι αλληγαβρέντες του Αυγενιού. Ένα έμετρο μυθιστόρημα, λίγο μετά από τις 12.

Πρωτομαγιά σε γνώρισα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα. Μοναδικός Μιχάλης Τζαγκαράκης. Πάμε να ματήσουμε τις μαργαρίτες. Βγαίνουμε στην εξοχή. Με Νίκο Γωνιανάκη, μια μαργαρίτα αιμάδουνε. Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Πρέπει, μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά.

στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail στην εκπομπή με τους γνωστούς τρόπους και τηλεφωνικά μετά τις 11.30. 28 9 20 53 500, μετά τις διαφημίσεις των 11.30. Ως τότε στέλνετε email στο info@erotopirtos.gr, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90 και στο Messenger και στο Facebook.

καλημέρα να στείλουμε στους Αγίους 10 στον φίλο μας τον Ηλία το Φανουράκη. Μας στέλνει καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλη την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Και μας στέλνει και 6 μαντινάδες με μαργαρίτες, με όμορφα λουλούδια για το Μάιο.

Και όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, μετά τις 12, 12 και 10 θα έχουμε την ποιήτρια Άννα Τακάκη στον αέρα να μας πει για το νέο της βιβλίο «Οι Αλληγαβρέδες του Αυγενιού», ένα έμετρο μυθιστόρημα

μια μαργαρίτα εμάδουνα. Και λέει ο Ηλίας ο Φανουράκης για το Μάιο, τις μαργαρίτες μη μαδείς, γιατί αυτές δεν φταίνε. Πόσο πολύ σε αγαπώ, τα μάτια μου το λένε. Πόσα λουλούδια εμάδισα να μάθω την αλήθεια. Αν νιώθεις την αγάπη μας όπως κι εγώ στα στήθια. Τα ντέτιτσι πρωτομαγιάς όλος ο κόσμος κάνει. Μ' αγώ ακόμη το φορώ τα γκάθινο στεφάνι. Πόσα λουλούδια μάδισα να τα ρωτώ να μάθω. Αν μ' αγαπάς και όνειρα για μας τσιδιό να πλάθω. Εμπήκε ο Μάης και η γη ανθεί και λουλουδίζει. Μόνο στην έρμη μου καρδιά βρέχει βροντά χιονίζει και τσι μαργαρίτες μη μαδείς, αν σ' αγαπώ να μάθεις. Μα εμένα που βαλάντωσα, στο κλάμα πότε θα'ρθεις. Μαδίσαμε τις μαργαρίτες, πάμε να μαδίσουμε και ανεμόνες. Με τη Μαρίνα την Καραγιάννη. Στίχη μουσική.

Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα Αφάντου. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Αφάντου Ρόδος. Μας ακούει ο φίλος ο Γιάννης. Καλό μήνα.

στείλετε το μήνυμά σας την καλημέρα σας. info@erotokritos.gr για mail, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Σ' αγαπάει, σ' αγαπάει. 28 9 20 53 500 για αέρα τηλεφωνικά μετά τις 11:30. Καλημέρα στον Τιμπάκη, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους και στον αγαπημένο ερωτόκριτό μας στέλνει η Άννα. Από την Άννα πάμε στη Στέλλα. Καλημέρα στους Βόρους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέει, σε όλη την παρέα του ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή, Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Έτσι, από χειμώνα πάμε σε καλοκαίρι, επί τόπου. Δηλαδή, η άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι θεαματική. Καλημέρα κυρία Ελένη Βρουβάκη στην Αθήνα, στο Μοσχάτο. Καλημέρα με υγεία και αγάπη, όμορφη Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Από την κυρία Ελένη Βρουβάκη και τους Κρητίκαρους, καλημέρα στο Νίπος από Κορώνου. Πάμε σε καινούργια τραγούδια. Μετά από τη Μαρίνα την Καραγιάννη. Νέο τραγούδι, Σαριδόκοστας. Λαούτο Κώστας Αλεξάκης και μουσική. Στίχη Δέσποινα Σπαντιδάκη. Το δαχτυλίδι είναι τίτλος. Κώστας Σαριδάκης, καλό ταξίδι.

0: Αριδόκοστας. Καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, κύριε Γιώργο. Μας στέλνει ο Γιώργος ο Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Ρέθυμνο. Να πούμε καλημέρα και στη φίλη μας τη Γιούλη. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλή εκπομπή. Εύχομαι σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει Ρωτόκριτο να έχουμε μια καλή εβδομάδα και ένα καλό μήνα με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα.
1: Της αγαπώ και αυτός που ζει ελπίζει να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πώς.
0: Δαχτυλίδη Σαριδόκοστας. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με καινούριο τραγούδι. Χρύσανθος Μακράκης, Βασίλισσα. Στίχη μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης. Είναι καινούριο. Έχουμε κι άλλα καινούργια μετά. Καλοτάξιδα όλα.

Καλό τάξιδο και κάθε μέρα σε θωρώ εις το βασίλειό μου. Χρύσανθος Μακράκης.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι. Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρίο και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Μες το Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
18: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
19: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
20: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
1: εδώ στην εκπομπή. Με υγεία, αγάπη και χαρά. Πολλές φορές ο έρωτας φέρνει τα πάνω κάτω.

0: ρε τι μας κάνει ο έρωτας. Πρώτα σε βγάνει στην κορφή και ύστερα στον πάτο. Οι μεγάλες αγάπες όμως δεν βγαίνουν πάτο. Είναι πάντα στα ψηλά, πάντα στην κορφή. Σε 8, 9, 20, 53, 500 ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μέχρι τη μία μαζί. Πάμε με τρεις γενιές παπαδάκηδες. Ο εγγονός του Παπαδογιώργη, του Άρχοντα, ο γιος του Δημήτρη δηλαδή, είναι ο Μινάς ο Παπαδάκης. Έχουν όλοι τους φωνάρες. Ο Παπαδογιώργης, ο γιος του Δημήτρης και ο Μινάς τώρα. Για ακούστε.
1: Εδώ που φεύγεις,
0: νέα ερμηνεία, διασκευή του Ασκιανού. Το τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τον Παπαδογιώργη το ερμηνεύει ο εγγονός τώρα, Μινάς Παπαδάκης. Εδώ που φεύγεις, Ασκιανέ, και δροσερέ μου αέρα.

Καλημέρα και στην Άρβη. Καλημέρα στη φίλη μας στην Ιωάννα. Καλημέρα Χριστός Ανέστη, σε εσένα κύριε Γιώργο και σε όλη την ερωτοκρήτο παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, όλα καλά. Πάμε και στην Ίσυρο, στο ηφαίστειο. Μας ακούει ο Αντώνης ο Στεριόπουλος. Καλημέρα φίλε Αντώνη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Νίσυρος.

αποφεύγει τα σιανέ. Μινάς Παπαδάκης. Ο γιος του Δημήτρη του Παπαδάκη, που είναι γιος του μεγάλου Γιώργη Παπαδάκη. Μουσική οικογένεια όλοι τους.

Πάμε ρε θυμνό. Πέτρος Μαρούλης. Από ζωντανή εμφάνιση Πέτρος Μαρούλης για το φίλο μας τον Γιώργο το Χανιωτάκη που θέλει να τα ακούσει στο Ρέθυμνο.

Πέτρος Μαρούλης σε μεγάλα κέφια. Από ζωντανή εμφάνιση. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Χαρά την Κουρτικάκη, μας ακούει, μας εύχεται μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Επικοινωνείτε μηνύματα και mail και λίγο μετά από τις 12 Άννα Τακάκη στον αέρα. Θα μας πει για το έμετρο μυθιστόρημα, θα παρουσιάσει μεθαύριο και θα κυκλοφορήσει οι αλιγαβρέτες Σταυγενιού.

Καλημέρα και στην Αθήνα. Έχει έρθει το μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννη Ζαχαριουδάκη, John Sugar. Ζαχαριουδάκης, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Γιάννη.

μας ακούνε και από την Πάτρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ιφηγένεια. Καλημέρα από Πάτρα. Πολλούς χαιρετισμούς και άρωμα Κρήτης στη φίλη μας την Ιφηγένεια που μας ακούει από την Πάτρα.

καλημέρα και στον Αντώνη τον Κουκλινό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αντώνη Κουκλινέ, ευχαριστούμε για τον καφέ. Υπερπαραγωγή. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους φίλους του Ερωτόκριτου. Ο χειμώνας δεν μας αποχωρίζεται ο φέτος και φαίνεται πως μας έχει πολύ συμπαθήσει, λέει ο Μπαγάσας. Την αγάπη μου σε όλους να πέψω. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Το νεράκι το είχαμε ανάγκη. Και αν δεν ερχόταν θα είχαμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια. Έχουμε καιρό για καλοκαίρι, έχουμε. Από αύριο αλλάζει ο καιρός. Το καλοκαίρι θα είναι παρόν. Στίχη μουσική Αντώνης Κουκλινός. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Πυθαγόρας. Πολλές φορές μες στην καρδιά.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα στον αέρα. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Γεια σου Μανώλη Γαλανάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλη την παρέα του Ρωτόκριτου από το φίλο μας το Μανώλη το Γαλανάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο.

Για την σκέψη μακριά. Όμορφη Δευτέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Μας στέλνει η φίλη μας η Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιώργο, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Άκουσα ότι θα μιλήσει η κυρία Τακάκη και θα ήθελα να τη στείλω τα χαιρετίσματά μου και τα συγχαρητήριά μου για το πολύ όμορφο βιβλίο της. Είναι πραγματικά ένα θαυμάσιο έργο με πλούσιο λεξιλόγιο της κριτικής διαλέκτου και με πολύ όμορφη πλοκή. Εύχομαι να έχει επιτυχία η παρουσίαση και το βιβλίο της να είναι καλοτάξιδο. Και εμείς το ευχόμαστε. Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία.

0: Αδόνης Κουκλινός Πυθαγόρας. Πολλές φορές μες στην καρδιά. Γιώργος Αλεξανδονάκης. Πάμε με κοντιλιές. Να κλείσουμε έτσι το ημίωρο το δεύτερο. Πως αγαπώ και μ' αγαπάς. Αλεξανδονάκης.
1: Όπα πως αγαπώ και μ' αγαπάς. Ή το χωριό να σκάσει.
0: Καλημέρα σ' Αγίους 10. Καλημέρα στο Μιχαλίου από τη Μεσερά.
1: Ένας αγαπώ. Να μην τον έπερασει.
0: Αν δεν ποθάνω σίγουρα πολύ θα μου στοιχήσει. Κι αν ζήσω είντα πως θα ζω αφού καμιά δεν θα έχω. Ελπίδα να έχω δύναμη και αιτία να υπάρχω. Μα αφού είναι η ζωή γλυκιά υπομονή θα κάνω. Καλιά έτσα και ζωντανός.

0: για να με κούσουλα.
1: Γιώργος Αλεξανδονάκης. Για να πάρουμε και μια καλημέρα.
2: Να πάρουμε μια καλημέρα.
1: Για να πάει καλά εκεί η εβδομάδα δηλαδή.
2: Θα πάει, λέω. Κύριε Γιώργο, καλή σου μέρα. Καλό μήνα. Και αν περάσατε καλά, να χαρώ.
1: Καλά περάσαμε, καλά.
2: Περάσατε. Δεν έβρεχε σε εσάς?
1: Έβρεχε, τι να κάνουμε. Καλό, καλό έχουμε.
2: Έβρεχε το πρωί λίγο, βγήκαμε, μαζέψαμε ό,τι ήταν. Τέλος πάντων, μακάρι να είναι για καλό και το νερό και όλα αυτά.
1: Σίγουρα είναι καλό.
2: Σίγουρα. Λένε ότι γιατί εγώ που πήγα στα Μπέλη ήταν από το χιόνι που είχε κάνει, ήταν τρυπημένα όλα τα φύλλα. Εγανάκτησα να βρω 2-3.
1: Από το χαλάζι εννοείς?
2: Ναι, από το χαλάζι, τρυπήσανε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Όλα καλά, ό,τι θέλει χάρη του Θεού ας κάνει.
1: Ακριβώς.
2: Πείτε μου, λέει, που εφύτρωσε τ' αγάπης Μαργαρίτα. Να τη μαδίσω να μου πεις αν μ' αγαπάς αλήθεια. Όπως εγώ βέβαια σ' αγαπώ. Μια Μαργαρίτα να ήμουνε στα χέρια τα δικά σου, να με μαζί σιγά σιγά να ακούω τη μιλιά σου. Τη Μαργαρίτα στον Ανθό στέκω και ξεφυλίζω και τη ρωτώ αν μ' αγαπάς.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι αλουμίν.
13: Συμ
0: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
15: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
16: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
18: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
19: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
20: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
21: Φεγγάρι, για δε μου.
20: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
21: Δεκάρια δε μου φέρες, τ' αγάπης μου ματά.
1: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic. Εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας.
23: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
24: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοπόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
25: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμπητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
26: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
27: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
28: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542 273 και 333 133.

μας επιστρέψαμε. Η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε βγαίνει στον αέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Σε λίγο στην παρέα μας τηλεφωνικά η κυρία Άννα Θακάκη Μαρκάκη θα μας πει για το βιβλίο της «Οι αλληγαβρίδες της Ταβιανιού», ένα έμετρο μυθιστόρημα.

στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου μεθαύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ηράκλειο στην αίθουσα Ανδρόγειο. Ανδρόγειο 4 στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη. Πολλοί κόσμος βλέπω ότι θα είναι εκεί του πνεύματος να μιλήσουν για την Άννα Τακάκη, για το βιβλίο της. Θα μας τα πει σε λίγο η ίδια. Αφού διαβάσω, πριν βγούμε στον αέρα, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταύρου Αρναουτάκη, που λέει λοιπόν ότι για την Άννα Τακάκη Μαρκάκη, ότι ύστερα από μια αξιόλογη και αξιέπαινη συγγραφική πορεία, η κυρία Άννα Τακάκη Μαρκάκη, η συγγραφέας και ποιήτρια από τη Ζήρο Σιτίας, έρχεται να ενισχύσει το αποτύπωμα της προσφοράς της στον πολιτισμό και τα γράμματα της Κρήτης με την τελευταία συγγραφική της πρωτοβουλία, την έκδοση του βιβλίου «Οι Αλιγαβρέδες Ταυγενιού». Εκτός των άλλων, αναδεικνύει την ιστορική, πολιτιστική και πολιτισμική παράδοση της Κρήτης. Σε αυτή τη διαδρομή, βασικό στοιχείο συνοχής αποτέλεσε η γλώσσα, το κρητικό ιδίωμα, η ντοπιολαλιά όλων των κρητικών, η μαντινάδα, ο ιαμβικός 15-σύλλαβος στίχος, κινητοποιούντων αναγνώστη του βιβλίου και δημιουργούν ένα καλλιτεχνικό διάλογο με στιγμές και εποχές ιδιαίτερες για την Κρήτη. Η ιστορία των χωριών της Κρήτης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η αντίσταση του κρητικού λαού, ο αγώνας για την ελευθερία δημιουργούν μια σφιχτή πλοκή στην εναλλαγή των σελίδων του αναχείρας βιβλίου. Στη συγγραφία του βιβλίου και όλους τους συντελεστές της έκδοσης εκφράζουμε ιδιαίτερα συγχαρητήρια για το τελικό αποτέλεσμα. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, για τις Ολιγαβρέδες Ταυγενιού, το έμετρο με τη στόρημα της Άννας Τακάκη, που θα την ακούσουμε σε μερικά δευτερόλεπτα στον αέρα.

0: έχουμε την Άννα Τακάκη Μαρκάκη στην γραμμή. Καλημέρα Άννα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω πάλι.
0: Είμαστε στον αέρα
1: από τρία χρόνια, 2,5 χρόνια που είχαμε πάλι την συνέντευξη προηγούμενου βιβλίου μου, το Αραδαμί και Αγκαραφιές. Τώρα λοιπόν παρουσιάζω με μεγάλη, είναι, να πω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για μένα. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές, καλή ακρόαση.
0: Πριν από λίγο διάβασα.
1: Ευχαριστώ για το
0: πρόσφατο. Την εισαγωγή του Σταύρου του Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχη.
1: Ναι, καλώ σα άκουσα. Ευχαριστώ για το πρόλογο, την εισαγωγή που κάνετε, κύριε Λεκάκη. Είναι για μια στιγμή, οι μέρες αυτές, η στιγμή αυτή τώρα που θα παρουσιαστεί το βιβλίο μου, είναι μια μεγάλη, μπορώ να πω, στιγμή που ήρθε η ώρα να μοιραστώ με τον κόσμο το επώνυμά μου αυτό, το 13ο στη σειρά των εκδόσεων βιβλίου μου. Είναι ένα έμετρο μυθιστόρημα 8.000 στίχων και πλέον, 8.014 στίχων, και είναι ένα έργο ζωής το οποίο έγραφα πάρα πολλά χρόνια, γιατί αφιέρωσα, ήταν ένα έργο δύσκολο για μένα, γιατί ήταν πέρα από την πλοκή που είχε το έργο, έπρεπε να κάνω την νομική ατελεξία, το μέτρο, το νόημα, πολλά μαζί, και τον οποίο ήταν ένα έργο το οποίο το εμπνεύστηκα ένα πρωί, τέλος πάντων, και έπρεπε να τα συνδυάσω όλα αυτά. Παιδεύτηκα λοιπόν, πόνεσα, έκλαψα πάνω σε αυτό, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα, όπως σας λέω, που είναι σε 15 σύλλαβο.
0: Ένα
1: μυθιστόρημα. Και μερικά χωρικά που τα έχω σε 11 σύλλαβα πλειοφθεί ομοιοκαταληξία. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, στην πορεία έγραφα βέβαια και άλλα έργα, αλλά έπρεπε να σταματήσω κάποιο για να δω πού θα με οδηγήσουν οι ήρωες, τους οποίους επέλεξα εγώ. Μάλλον αυτοί με επέλεξαν. Δεν ήξερα πού θα καταλήξει το έργο.
0: Ο βασικός ήρωας είναι η Αυγενιό,
1: Η Αυγενιό είναι, ας πούμε, μια μάνα που μπορεί να είναι μια τραγική μάνα. Που είναι μια μάνα κατά σύμπαν που απομίζεται βάρη και άγχη της οικογένειας, με τρία παιδιά, καθένα με την πορεία του. Και πέρα από τη μάνα περιπλέκονται και άλλα πρόσωπα, και από την οικογένεια, ας πούμε, τα μέλη της οικογένειας, περιπλέκονται και άλλα πρόσωπα, 22, ας πούμε, πρόσωπα, λαμβάνω μέρος και χωριανοί, είναι οι κεντρικοί ήρωες, είναι όμως 9 με 10. Και σας λέω ότι γι' αυτό το έκανα πάρα πολλά χρόνια. Είναι η ιστορία, τη φαντάστηκα, πέρα από ό,τι μπορεί να είναι και αληθοφανής βέβαια, γιατί έχει πολλά στοιχεία λαογραφικά, ιστογραφικά, και από τον πόλεμο, που συνέλεξα και πολλές πληροφορίες από κόμμακους, παλέμαχους του πολέμου ή παλιές ιστορίες που έχω ακούσει από τον πόλεμο και το μέτωπο. Γι' αυτό το λέω ότι παιδεύτηκα σε αυτό, και είναι, αλλά παιδεύτηκα όμορφα. Πόνεσα, έκλαψα, χάρηκα. Όπως λέω στον πρόλογό μου, εκεί στην αρχή του βιβλίου μου, λέω πολλές φορές επώνεσα, κύκλαψα πάω στο φάδι, κι άλλοτε πάλι με χαρά ήθελα το υφάδι. Το παρομοιάζω λοιπόν σε ένα μεγάλο μακρύ φαντό της Κρήτης που έχει όλα τα χρώματα, και είπα να αφήσω ένα πρωικιό γραφτό και πλουμισμένο, μακρύ μακρύ και μπόλικο, με Κρήτη γεμισμένο με χρώματα φανταχτερά από τη γη φαρμένα, ασπρόμαυρο από τη ζωή, να έχουν τα γραμμένα, γιατί είναι, έχει το άσπρο και το μαύρο, δηλαδή υπάρχουν στιγμές όμορφες, καλές, ας πούμε, υπάρχουν και άσχημες και πονημένες στιγμές, θανάτι, πολέμοι, ξέρεις ότι είναι μια ζωή, περιγράφω από την αρχή του μετά τον πόλεμο, και το κλείνω, υπερλαμβάνω το πόλεμο του μετά το 40, λίγο ανταρθοπόλεμος, και το κλείνω το 1950 με το ξενιτεμό του αρτών ανθρώπων που άρχισε να φύγουμε από τη φτώχεια και τη δυσκέρεια της πατρίδας που είχε επέλθει. Είναι λοιπόν η τραγική μάνα που αντιμετωπίζει, ας πούμε, πέρα από τα προβλήματα της οικογένειας, την θάνατο του αδικοχαμένου γιού της, το αδικοσκοτωμένου μάλλον γιού της, του ναυτικού, γιατί έχω και το ναυτικό στοιχείο μέσα σε περιπέτειες θαλασσινές και αυτά. Και θα σας πω τώρα, για να πούμε λίγο στο πνεύμα έτσι, με τη μάνα που είναι και η πρωταγωνίστρια, ας πούμε.
0: Να μου επιτρέψεις να διαβάσω μερικούς στίχους στον εισαγωγικό λόγο. Να πάρει ο κόσμος έτσι μία γεύση.
1: Ναι, να διαβάσετε, ναι, να διαβάσετε μερικούς ήχους από τον εισαγωγικό λόγο και να πούμε και τον τίτλο, ας πούμε, Αλιγαβρέζες, ο Αλιγαβρέζες ή Διγαβρέζες που λέγεται και στην άλλη κρίση.
0: Να το εξηγήσουμε, ναι, το εξηγήσουμε αμέσως μετά. Ο εισαγωγικός λοιπόν λόγος ξεκινά με τούτους τους χρόνους. Τούτους τους χρόνους, τους καιρούς πανέμι δεν γυρίζει και τα αργαλιού η σαετιά γοργά και αργά ξεφτίζει. Τα πούδανε τα μάτια μου και ακούσανε τα αυτιά μου από παλιά ως σήμερο και τα κρουβιέ η καρδιά μου. Λέω να φάνω με το νου, οριό φαντό να κάνω. Μακρύ στη μόνη διάζομαι να φάνω να ξυφάνω. Τέτοιο μεγάλο ταραχτά που βάλα μοναχή μου, χρόνους πολλούς το πέταλο του νου για όνομής μου. Θα το χτυπώ όσο μύτος μου που την ψυχή ανελείται και από τα χτένια του μυαλού

0: αφεντιά μου, και είπα να αφήσω ένα προκιό γραφτό και πλουμισμένο, μακρύ μακρύ και μπόλικο, με Κρήτη γεμισμένο, με χρώματα φανταχτερά, από τη γη παρμένα, και ασπρόμαυρο από τη ζωή να έχουνε τα γραμμένα. Πολλά συγχαρητήρια, εντυπωσιάστηκα από το βιβλίο μου, το έχει στείλει σε ψηφιακή μορφή, σε ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ να πάρω και το βιβλίο στα χέρια μου, αγαπητή Άννα Τακάκη Μαρκάκη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μανώλη Λεκάκη, και να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Σβούρ Εκδοτική. Ευχαριστώ και την Βαγγελία Καρκατσάνη για τη συνεργασία μας και όλο αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε στην επιφάνεια μετά από 7 χρόνια που το είχα, γιατί σε αυτό έγραφα δεκαετία και το έργο, και μετά ήταν στο υπολογιστή μου κάπου 7 χρόνια, γιατί ήθελα έτσι να γίνει μια έκδοση καλή που ένα φορέα από κάτι περίμενα τη στιγμή, και ήρθε η στιγμή από την περιφέρεια Κρήτης, δεν φωνομονώ γι' αυτό. Και τώρα θα είναι μια βραδιά, πιστεύω, εξαιρετική, γιατί έχουμε και καλούς εξαιρετικούς παρουσιαστές, ομιλητές, αφηγητές, γνωστούς στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
0: Να πούμε, θα είναι μεθαύριο Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη, Ανδρόγειο 4 στο Ηράκλειο. Το βιβλίο, να πούμε ότι θα διανέμεται δωρεάν.
1: Ναι, και βέβαια εφόσον είναι από την περιφέρεια, από την υποστήριξη της περιφέρειας, διανέμεται δωρεάν. Να πούμε για τους παρουσιαστές ποιοι θα είναι. Είναι ο Ζαχαρίας Καζακός, ερευνητής ελληνικής φιλολογίας συγγραφέας. Κωστής Λαγουδιανάκης, δάσκαλος ρημαδόρος, με πολλά συνεργητικό του βιβλία πωλήσυχα.
0: Γνώστος, όπως είπατε.
1: Ναι, και αποσπάσματα Παπαγγείλων. Ο Νίκος Λουκαδάκης, αρθογράφος, μελετητής της κριτικής διαλέκτου. Τον ευχαριστώ και αυτό, γιατί μου βοηθάει και στην πρώτη και στις άλλες παρουσιάσεις των υπαρών.
0: Αγαπημένος,
1: ναι, και εξαιρετικός. Εύα Κοντού, εκπαιδευτικός, ραδιοφωνική παραγωγός. Η Φωτεινή Μαρκουτσάκη Κτιστάκη, γενική γραμματέας Παγκριτίου Συλλόγου Βυζαντινής Μουσικής. Και συντονίζει η δικιά μας από εδώ Σιτιακιά, Μαρία Ζωγραφάκη, εκπαιδευτικός, δάκτωρ νεολογικής φιλολογίας, η οποία και αυτή είναι της συγγραφής. Η διοργάνωση είναι Περιφέρεια Κρήτης, Ένωση Φιλολόγων Ομού Ηρακλείου, Έφνη και ο Δήμος Ηρακλείου. Και ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία Χαραλαμπάκη, την πρόεδρο της Ένωσης Φιλολόγων, για την στήριξη της εκδήλωσης. Και το βιβλίο θα διανέμεται δωρεάν, είπαμε. Θα έχουμε κόσμο, γιατί ήδη από τα μηνύματα που παίρνουν γράφουν ότι θα είναι πολλοί. Θα είναι άνθρωποι του πνεύματος του πολιτισμού, της μουσικής παράδοσης, της ποιητικής παράδοσης. Θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία λοιπόν. Μια βραδιά του πνεύματος λοιπόν στην παρουσίαση του βιβλίου της Άννα Τακάκη Μαρκάκη.
1: Γιατί θα είναι πολλά παραδοσιακά, θα ακουστούν, ας πούμε, κομμάτια που έχουν σχέση με την παράδοση, με τον τρόπο ζωής, με τις, και μέσα, ας πούμε, μπορώ να πω ένα δραματικό έργο θα το χαρακτήριζα, ένα ψυχόδραμα. Με είπαμε τη μάνα, για να σας αποπομίζετε τώρα όλα αυτά, και ως συνήθως οι μανάδες, και ειδικά στην Κρήτη που είναι μια μητρία φυσική. Ναι, θα πω τώρα εδώ τι λέει, δύο πόρτες, για τη μάνα τώρα λέμε, δύο πόρτες έχει η ζωή, από δεν θα αποφεύγεις. Από τη μία έρχεσαι και από την άλλη φεύγεις. Δύο τα κλειδιά που δίδει σου, και όσο να ζεις κρατήστα, τον αλαφρύνε τσιχαρά στα λοβαρή τσιπίκρας. Μα τσιπαντέρμης ευγενιός βαρύν το κλειδωμάτζι, και από ξαρχής ευρέθηκε στα χέρια τα δικάτζι. Άχι, με αυτό θα πορευτεί και με αυτό θα ζήσει. Μα σαν ανοίξει για να μπει, απόξω δεν θα αφήσει τα βάρη, τα και τσικαϊμούς, τσιπώνους και τσιπρίκες. Εδικασέντινη ζωή με πλιά μεγάλες δίκες. Τέλος δεν έχει δίκαση και στέρεμα τα δάκρα. Για μια στιμή παράδικο ποτέ δεν βγάνει σάκρα. Και δίκασέντινο φωνιάς, ποιος ζει και βασιλεύει. Κι αν εδικάστη ο φωνιάς. Κι ως ζει και ανασένει. Μα ο δικός ηλιός χώμα στη γη σε γέννη. Στο χώμα που εθάφτηκε μήτε χορτάρι βγαίνει, μήτε πουλήσει μα πετά ψυχή ποθές δε σένει. Μόνο μια ψυχή θα πόμεινε να αναστορίζει εκείνο. Είναι το γυναικάκι του της Ανατολής στο Κρίνο. Είναι από τη σκηνή που χάνεται ο γιος, σκοτώνεται ο γιος.
0: Είσαι χύμαρος, πραγματικός. Αξίζει ο κόσμος να έρθει στην παρουσία. Θέλω να πεις κάτι. Τι θα ήθελες να κρατήσει ο αναγνώστης κλείνοντας το βιβλίο, τελειώνοντας το βιβλίο?
1: Τι θα ήθελα? Καταρχήν θα του προξενθούν διάφορα ερωτηματικά,

0: για τη ζωή, για το άδικο, για το δίκαιο, για τη, πολλά, δεν μπορώ τώρα να πω. Να κρατήσει, ας πούμε, πώς σκεφτόταν οι άνθρωποι παλιά, πώς σκεφτόταν σήμερα, τι δίνουν σημασία, πώς έχει αλλάξει η εποχή μας, πώς η στροφή έχουμε κάνει από όλα αυτά τα παλιά του περασμένου χρόνου, γιατί σας είπα αρχίζει από το 36 και κλείνει το 50, και πόσο οι εποχές έχουν αλλάξει, τι αφήσαμε, τι πήραμε μαζί μας από την εποχή, τι διώξαμε. Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι η γλώσσα, την οποία όλο και ευθύνη. Κυρίαρχο ρόλο εδώ παίζει στο έργο μου η γλώσσα, η ντοξολαλιά. Γιατί με αυτή έχω μεγαλώσει, έχω αναφερθεί.
1: Ιδιαίτερα τη Ανατολική Κρήτη, έτσι.
0: Ναι,
1: το βιβλίο κινείται μεταξύ 1936 και 1950, σε αυτή την περίοδο.
0: Αυτή την περίοδο, ναι. Και είναι ένα έργο που έχει πολλές ανατροπές.
1: Εικόνες, μνήμες.
0: Έρωτες, μίση, ζήλιες, βασικά δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να είναι γραμμένα σε παλιά εποχή, αλλά που θα βρει ο αναγνώστης, θα βρει στοιχεία και στη σημερινή εποχή. Γιατί και αν αλλάζουν και οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, όπως είπα στο Πάσχα ήθη αιθήματα περνούν και μπελονιάζουν από γενιά σε γενιά και σε καλά καρτούνε, όπως διάβασες πολύ καλά στον πρόλογό μου. Θα βρει πολλά στοιχεία, δεν μπορώ τώρα γιατί είναι πάρα πολλά μέσα στο βιβλίο, απλώς είναι, μπορεί, ας πούμε, έχει πολλά στοιχεία, δηλαδή αναδεικνύονται μέσα από αυτό που είναι, πάμε, ένα μυθιστόρημα, που είναι να είναι γραμμένο σε έμετρο 15 σύλλαβο με λίγα χωρικά που είπαμε που ξεχωρίζουν τις ενότητες, είναι αυτά, αλλάζει κάποια μορφή, έτσι σπάει, θα το δει, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, θα το δουν και οι αναγνώστες. Είμαστε μέσα από αυτή, λαϊκή παράδοση, μουσική παράδοση, ιστορία, η διατροφή, η ενδυμασία, τα ήθη, τα έθιμα, η αγροτική ζωή, η αστική ζωή, ο πατριωτισμός. Πάρα πολλά βρίσκει κανείς μέσα σε αυτό το βιβλίο. Θα τα πούνε, πιστεύω, και οι ομιλητές, θα δώσουν έτσι κάποιο χρόνο, θα δώσουν στοιχεία και θα ασχοληθούν. Ο Λαγουδιανάκης, που έχει εντριβήσει πολύ στη γλώσσα, θα ασχοληθεί με το θέμα της κριτικής.
1: Σίγουρα θα είναι μια τέλεια βραδιά. Ευχόμαστε λοιπόν να περάσετε όμορφα και καλούμε τον κόσμο να δώσει το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου μεθαύριο Τετάρτη 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη. Πολλά συγχαρητήρια σου στέλνουμε.
0: Πιστεύω να είναι μια καλή βραδιά, παραδοσιακή, πνευματική, κριτική, όλα τα έχει.
1: Και να συνεχίσεις ακόμα για πολλά χρόνια να μας δίνεις δύναμη, να μας δίνεις ποιότητα στο λόγο και να είσαι την υγειά σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνουμε με το χωρικό, δεν ξέρω αν έχει χρόνο, με το χωρικό, ας πούμε, που κλείνω το.
1: Έχουμε 2 λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε σε ακούμε.
0: Και το κλείνω το χωρικό, ας πούμε, όλα αυτά, σε μια και ένα τέλος έχουν όλα στη ζήση, μα ο δείκτης του χρόνου τέλος δεν έχει. Η γη θα γυρνά και άλλος κόσμος θα ζήσει, που τα πάντα δεινά και τα πάθη θα αντέχει. Οι αγώνες, οι έρωτες, οι ζήλες, τα πάθη, όσο στέκει ο κόσμος θα λαβαίνουν τόπο. Άνθρωπε, ζεις με τα αιώνια λάθη που αλλάζουν κάποτε χρόνο και τρόπο. Πίβουλο κι άδικο τσαχαριστία στο βέλος, σάμπο, σάμο, χροκιά κακό, να σου μοιάζει παιχνίδι ώσπου σου γίνεται ξυπνή.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
10: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες το Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
14: Παραδοσιακά προϊόντα, ο κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο Επαλαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
18: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
19: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Καλημέρα στην Άξο, Δημήτρης Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή, καλό μήνα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές, ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Χαιρετισμούς από την Κρήτη στον Δημήτρη, στη Βούλα και στον Νίκο στην Άξο. Νίκος Ξυλούρης. Να το στείλουμε στην Αθήνα, στον Γιώργο Τεφουντουλάκη. Καλημέρα και στην κυρία Ουρανία Ξυλούρη, που έχει συντονιστεί και μας ακούει

0: Ράβε ξύλωνε αυτός ο κόσμος, ο καλός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κατερίνα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα.
1: Στην οικογένειά σας, στο ακροατήριό μας, στους φίλους μας, στις φίλες μας από που μας ακούνε. Εύχομαι χαρά, υγεία, ευτυχία στα σπίτια τους. Και επειδή προχθές μου είπες, θα σου πω μια μαντινάρα, λοιπόν, γιατί αυτό έχω γράψει κάτι σε γονείς μου, αν έχουμε χρόνο να σας το διαβάσω.
0: Να μου το πεις, ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα αραβωνιάζεται η πρώτη μου εγγόνη και εύχομαι μέσα στις χαρές να είναι η ζωή της όλη. Γέφυρα η αγάπη σας να ενώνει τις καρδιές σας και είμαι ευτυχής που έζησα σήμερα τις χαρές σας. Τις βέρες που εβάλετε πάνω στα δάχτυλά σας πάντα ενωμένα να κρατούν τα γόρδια δεσμά σας. Εύχομαι από τα χείλη σας το γέλιο να μην σβήνει και στη ζωή όλο χαρές η μοίρα να σας δίνει. Στο πλοίο της αγάπης σας που εσείς θα το οδηγείτε, γαλήνιες να είναι οι θάλασσες, φουρτούνες να μην δείτε. Εύχομαι η ευτυχία σας στον ουρανό να φτάξει και ο ένας τον άλλο να έχετε, μη βρέξει και μη στάξει. Αγάπη, πίστη, σεβασμό να έχετε στη ζωή σας για να σας καμαρώνουν οι φίλοι και οι γονείς σας. Σας εύχομαι ό,τι πιάνετε να γίνετε χρυσάφι, να είναι η ζωή ολοχαρές, θλίψη να μην υπάρχει. Παιδιά, σωστά να φέρετε μέσα στη κοινωνία, να μεγαλώνουν με αρχές, με τρόπους και αξία. Γονείς που σας μεγάλωσαν, θέλω να τους θυμάστε με σεβασμό και εκτίμηση, πάντα κοντά τους να είστε. Γιατί αυτοί κουράστηκαν να σας εμεγαλώσουν, τις αξίες που έχετε αυτοί να σας δώσουν. Από τα βάθη της καρδιάς δίνω τις συμβουλές μου για να σας συντροφεύουν μαζί με τις ευχές μου. Πάρτε την ευχή μου φυλαχτό, βάλτε τη στην καρδιά σας και η Παναγία και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σας. Και λέω και για τους φίλους μας, για όλους που ετοιμήσετε απόψε τα παιδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Αυτές ήταν οι φτωχές μου ευχές.
0: Αυτές οι ευχές και... της γιαγιάς έχουν μεγάλη αξία. Να...
1: Και η παραγγελιά μου να είναι σωστά παιδιά.
0: Να ζήσουν, να ευτυχίσουν λοιπόν και καλούς απογόνους και όλη η οικογένεια να είναι καλά με υγεία.
1: Πολύ κύριε Γιώργο και εσείς να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, να αξιωθείτε και στα χώρια να δείτε τις
0: καρέτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
1: Και όλη σας την οικογένεια να είστε αγαπημένοι και ευτυχισμένοι, αυτό είναι που αξίζει. Πήραμε ένα καλό παιδί, είμαστε ευχαριστημένοι, αυτό μας ικανοποιεί και να τρέξουν τα παιδιά να έχουν ένα καλό μέλος. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου και εύχομαι σε όλους τις γιαγιάδες και παππούδες να ζούνε, να παίρνουν χαρές από τα εγγόνια τους.
0: Να σας ζήσουν, λοιπόν, να σας ζήσουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα στα Χανιά. Κάθε καινούργια μέρα είναι δώρο ζωής. Να τη χαιρόμαστε και να λέμε δόξα το Θεό. Ευχαριστώ για το δώρο. Καλημέρα, χαρούμενη εβδομάδα σε όλους. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά από τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στέλνει ευχές. Με την αγάπη μου επίσης, λέει στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και της ανιψίας στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασανάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά και ένα καλό και ευλογημένο μήνα με υγεία σε όλους.

Και λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης, στο νου μου όντε χαμογελάς, στις σκέψεις μου κανάκι, ανθούνε για σε μια χαράς, στ' αγάπη στο σοκάκι. Στο λογισμό μου για σε μια καιρό δανθισμένα, την ώρα που η σκέψη μου με σμίγει με τα σένα. Εχθές ήταν, λέει, παγκόσμια μέρα γέλιου. Λέει ο Μιχάλης Σπυριδάκης από τη Μεσαρά, μόνο στο όνειρο γελώ, γιατί έρχεσαι χαρά μου. Κι όντε ξυπνώ κι είσαι μακριά, τρέχουν τα δάκρυα μου.

γέλασα στο όνειρο και δάκρυα κυλούνε, γιατί ξυπνώ μα τη χαρά πάντα θα τη στερούμε. Τα δάκρυα του στεναγμού με τσιχαράς δεν μοιάζουν, γιατί στο πρόσωπο σαν βγουν το μάγουλο χαράζουν. Τα όνειρα ο δυστυχής ποτέ δεν τα θυμάται, ξυπνά με πόνο στην καρδιά, με στεναγμό κοιμάται. Κι αν του παντήξει η χαρά περαστική μια μέρα, μπορεί από συνήθεια να πει μια καλημέρα. Σιφογιώργης.

0: Παγώ την εσπατάλησα για σένα τη ζωή μου, αθάνατος. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη στη Σούδα.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, καλό μήνα και σε εσάς.
1: Χαιρετώ όλη την παρέα μας, όλο τον κόσμο, όλους μας κάνουν, μας αφιερώνουν, μας κάνουν καλή ακρόαση, όλο τον κόσμο. Χαιρετώ τον καλογεράκι, εσάς, την οικογένειά σας, όλο τον κόσμο.
0: Πάντα λέει με δάκρυα ξυπνώ, λέει ο Νίκος ο Τζαγκαράκης εκεί κοντά σου στο βαφέ από κορώνου. Πάντα με δάκρυα ξυπνώ γιατί η χαρά του ονείρου χάνεται και είναι η αυγή ολόγρη γύρου γύρου.
1: Ευχαριστώ.
0: Την Τετάρτη είμαι καλό.
1: Έτσι αλλιώς έβρεξε που έβρεξε, να είμαστε καλά.
0: Ο Νεκτάριος ο Λεουνάης από το Σιρίλι από τα Χανιά. Πίνω πικρά χαμόγελα στου ονείρου το ποτήρι. Όντε δακρύζεις και ξυπνάς, γυάλεις φιλιάς χατήρι. Μες του ονείρου τη χαρά με τα ξυπνώ και ελπίζω πως την αυγή με δάκρυα τη γη δε θα ποτίζω. 2014, Νίκος Χεβάκης ζωντανά σε αυτό εδώ το στούντιο. Απ' τη ζωή μου πέρασες. Παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι κύριε
0: Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Καλό χειμώνα.
2: Καλό μήνα, καλό χειμώνα. Πραγματικά που είναι τα πόδια μου παγωμένα.
0: Έκπληξη, έκπληξη ο Μάιος, έκπληξη.
2: Έχουμε κρυγιώτη από τσίτα μάρα θα πλέγαν οι παλιοί.
0: Όντως, θα ξαναβγάλουμε τις κουβέρτες για τις χοντρές μπιτζάμες.
2: Εγώ ανάβω τη σόμπα στο φουλ την κρυλόσομπα. Τα πόδια μου δεν μπορώ να τα ζεστάνω τα καημένα. Δόξα τω Θεώ κύριε Γιώργο, ο καιρός είναι χρυσός. Δεν έχουν παράπονο, δεν πρέπει να λέμε τίποτα. Γιατί πραγματικά αυτή η δροσερά δάπανη κάνει πολύ καλό και σε ελιές εδώ που ανθρώπους.
0: Στη φύση βεβαίως.
2: Ναι, και στη φύση παντού κρατεί το χόρτο. Είχαμε και το νερό και το χιόνι και όλα είναι όμορφα. Απλώς είναι παράξενα γιατί...
0: Δεν το περίμενε κανείς, δεν το περίμενε.
2: Ναι, μαζιάτικα τώρα δεν το περιμένουν ποτέ. Αλλά όμως στη φύση, εγώ είπα και προσέχεια την ανέβασα μια ιστορία που ήμουν μικρό κοπέλι και μου την έλεγε μια θεία μου που μπορεί να είναι αυτή η ιστορία γινωμένη σίγουρα πάνω από τα 150 χρόνια. Ότι λέει, χιόνισε στην Εφιά τις ύστερες του Μάη και είχαμε ένα μέτρο χιόνι. Το οποίο είχαν λυθερήσει οι άνθρωποι τα κουτιά και τα είχαν κάνει τώρα έτσι χάμες, τα είχαν εξαπλωμένα για να ξεραθούν να
0: τα. Και τα σκέπασε όλα.
2: Και τα σκέπασε το χιόνι και πιάνανε λέει καημένοι που δεν είχαν ούτε ξύλα, δεν είχαν τα φάνε. Και πιάνανε και ξεπετρώναν τις κουτιές και κοπανίζαν τα κουτιά, διαλέγαν τα κουτιά και ψήνανε. Αυτή την ιστορία την έλεγε μια θεία μου κοπέλη στις ύστερες του Μάη, φαντάσου τώρα. Οπότε όλα δεχτά στη ζωή. Λοιπόν, χαιρετούμε όλο τον κόσμο. Ανταποδίδω και εγώ τα χαιρετήματά μου στην όμορφη Νάξο, σε όλα τα παιδιά εκεί, σε όλους τα τρανουζάκια και στον κύριο Γιώργο τον Γρασά. Και να πω και στη κυρία Κατερίνα να χαίρεται το εντρόινόδι, να είναι καλότυχο και τυχερό η εγγονίδη και όλα τα παιδιά του κόσμου. Από δεσμεύονται με το δεσμό τη αραβόνια, τη του γάμου και ό,τι άλλο είναι στη ζωή τους. Και να πω και σε όλο τον κόσμο χαιρετισμούς, ανεξαιρέτου οι πάντες, όλοι μας, στις φίλες και φίλους, όπου και μας ακούνε. Και θα πω και συγχαρητήρια στην κυρία Άννα Τιτακάκη, καλή επιτυχία να έχει το βιβλίο της, που συνδέονται και με τον γαμπρό μου τον Νίκο και φτάνει σε αυτό την παρουσίαση. Εγώ δεν ξέρω τι είναι λίγο μακριά και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να πάμε, αλλά σε εύχομαι καλή
0: αξίζει,
2: επιτυχία.
0: Όμως, αξίζει. Όποιος μπορέσει
2: καλή
0: να...
2: επιτυχία να έχουν, θα δούμε γιατί...
0: Όποιος μπορέσει να πάει θα ταξιδέψει σε άλλες εποχές, με όμορφες εικόνες και μνήμες.
2: Και εμείς καημένοι με τις προβλήματα υγείας που έχουμε, αλλά εντάξει, έχει ο Θεός. Και να πω και δυο μαντινάδες έτσι με το γέλιο, ναι. Είπα το πρωί πάνω μια ιστορία παλιά για το γέλιο που ήταν και με το ραδιόφωνο που το πήρε ένα στήλον και στρα είναι κάτι θα το κλείσει και το έβανε στο πιθάρι, το σκέπαζε πράγμα, δεν κόβουν τον η φωνή. Βάνω το λέει στο κρεβάτι και πάω το με τις κουβέρτες πράγμα. Δεν ακούγονταν η φωνή. Και μια κοπανιά υπογοτεύει και μπορεί στην αυλή και να κουβά νερό, το ρίχνει μέσα και το πάθε. Αυτά έκαναν οι παλιοί άνθρωποι και γελούσαν πραγματικά στο γέλιο. Ήταν πηγή ζωή. Για λέω εγώ, δυο ματινάδες κύριε Γιώργο, γελάς λέει και νιώθω στο κορμί. Μεγάλη ανατριχίλα. Και τη καρδιά νεντράνησαν τα μαραμένα φύλλα. Με ένα χαμόγελο μπορείς τα μάτια μου να αρνέψουν και τα νεκρά μου όνειρα να ξαναζωντανέψουν. Ένα σου λίγο γέλιο με έκαμε, πιστά να σ' αγαπήσω. Μαδά μου το υστέρησες και δεν μπορώ να ζήσω. Κάνει όμως και μια φιλία ένα χαμόγελο που δεν υπολογίζεται η αξία και λέω ένα χαμόγελο μπορεί να δέσει μια φιλία που δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Αυτά και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και την Τετάρτη με καλό. Σε ευχαριστώ κυρία Μαρία.
2: Καλά. Να είστε καλά.

για όλους τους καλούς φίλους. Η Ματινάδα πάει για όλους τους καλούς φίλους του Βαγγέλη του Τιτάκη, λέει. Τι φίλους μου δεν τι ξεχνώ, κι ας είναι μακριά μου, πάντα τι αισθάνομαι κοντά, γιατί είναι στην καρδιά μου.

διασκευάζει λίγο πριν το τελείωμα τη εκπομπή σήμερα που θα γίνει με ένα υπέροχο τραγούδι. Παντελής Καρσαδάκης, Μιχάλης Μπακατσάκης, το όνειρο. Και να πούμε ξανά για το βιβλίο, για την παρουσίαση του βιβλίου, ένα εξαιρετικό βιβλίο, η Έλλη Γαβρέδα στα Αυγενιού της Άννας Τακάκη Μαρκάκη, που θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 7:30 στο Ηράκλειο Ανδρόγιο 4 στην αίθουσα Μανώλη Καρέλη, με σπουδαίους ανθρώπους του πνεύματος που θα διαβάσουν αποσπάσματα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά. Θα πάτε, θα σας το υπογράψει η Άννα και θα το πάρετε δωρεάν.

0: και είναι χορηγία της περιφέρειας Κρήτης. Θα κάνουμε ξανά την έκκληση.
1: Πιάσαμε γλυκιά κουβέντα και μιλήσαμε.
0: Θα σας αναφέρουμε την Τετάρτη ξανά για την βραδιά αυτή της Τετάρτης. Ωστότε να είστε καλά, ραντεβού στις 11 την επόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά, να προσέχετε, καλό μήνα σε όλους. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες.
8: Χαρός εγώ κοπέλα.
7: Συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
8: Ο έρωτας σου θάλασσα.
7: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του μαντολίνου και όχι μόνο. Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
8: Πλούσιο το όνειρο.
7: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Τυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeδον 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
17: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
21: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
22: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
23: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
22: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
23: Φεγγάρι, για δε μου φέρες.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να είμαστε χαρούμενοι, να χαμογελάμε και να περνάμε όμορφα. Όλα τα καλά να έχουμε. Μόνο την υγεία μας πρώτα απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα ο μεγαλοδύναμος θα μας τα φέρει, θα μας τα φτιάξει. Μην ανησυχείτε και μην σκέφτεστε περίπλοκα πράγματα και δύσκολες καταστάσεις. Τα πράγματα είναι απλά και όμορφα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έχουμε τους αγαπημένους μας δίπλα μας και να περνάμε όμορφα. Να ευχηθούμε αυτός ο μήνας να φέρει το πολυπόθητο καλοκαιράκι που τόσο πολύ περιμένουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει και σκαμπανεβάσματα. Ξεκίνησε λίγο επιθετικά ο Μάιος, νομίζω πολύ έξω από τα συνηθισμένα, με χιόνια στα ορεινά, με βροχούλες, με συννεφιά, με κρύο. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά συνήθως ο Μάιος μας έχει μάθει να έρχεται λίγο πιο καλοκαιρινός. Νεκτάριος Αναγνωστάκης και σήμερα, φίλες και φίλοι, στα ραδιόφωνά σας με το ανοιχτό μικρόφωνο, όπως πάντα, όπως καθημερινά, στο Ραδιομεγαλόνισος 89,8. Στη ρύθμιση του ήχου, σήμερα λίγο εκτός δικτύου μπορώ να πω, ο αγαπητός και μοναδικός και ανεπανάληπτος ηχολήπτης μας, ο Στέργιος ο Καραΐσκος, ο οποίος εκτελεί και χρέη βιντεογράφου, γιατί τα βιντεάκια που βλέπετε στα social media, πρέπει να σας πω, τα τραβάει αυτός. Έτσι, με πολύ μεγάλη επιτυχία, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί καλό είναι να δίνουμε και μία εικόνα του τι συμβαίνει πίσω από τα μικρόφωνα, έτσι. Εδώ θα είμαστε, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 2 όπως πάντα. Κάθε Δευτέρα δεν την παραλείπουμε. Εδώ φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο τον Γιωργουλάκη από την εταιρεία ΣΥΠΑ. Πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα σχολιάζουμε εδώ κάθε εβδομάδα. Το πρώτο ημίωρο φυσικά απαντάμε και σε ερωτήματα και σε δικές σας απορίες, αλλά δεχόμαστε και τις δικές σας υποδείξεις σε θέματα που θέλετε να μάθετε, που θέλετε να αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Πριν περάσω να τον καλωσορίσω τον Γιώργο, να σας πω για την εταιρεία Centro. Είναι η εταιρεία που μπορεί να σας προσφέρει αυτό που ονειρεύεστε, μπορεί να κατασκευάσει ποιοτικά και λειτουργικά αυτό το οποίο σκέφτεστε, είτε είναι για το χώρο σας, το σπίτι σας, είτε είναι για κάποια κατοικία τουριστική, ενδεχομένως κάποια βίλα ή κάποιο ακίνητο. Εμπιστευτείτε την εταιρεία Centro και μην κοιτάτε από εδώ και από εκεί και χάνετε το χρόνο σας. Η εταιρεία Centro εδώ στο Ρέθυμνο σας περιμένει στον κόμβο Ατσιπόπουλου για να σας εξυπηρετήσει. Φυσικά υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Μην ξεχνάτε και την Τοσκάνα, η έκπτωση 10% συνεχίζεται με κάθε τηλεφωνική παραγγελία στο 28 310 55 545. Η Τοσκάνα που σας περιμένει καθημερινά από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ στην Ζυμβρακάκη 3, κάτω από τη σχολή χωροφυλακής, για να απολαύσετε όλα αυτά τα όμορφα. Δεν θα καθυστερήσω άλλο, καλωσορίσω τον Γιώργο. Γιώργο, καλώς ήρθες, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα, και άντε να δούμε πότε θα έρθει και το καλοκαίρι.
0: Να το δούμε αυτό. Εμείς βέβαια σήμερα μπορώ να πω ότι έχουμε ένα ωραίο καλοκαιρινό θέμα να δούμε, έχεις επιλέξει. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε για το αμπέλι. Καλοκαιρινό θέμα θεωρείται και το αμπέλι, νομίζω.
1: Τα αμπέλι ξεκινάει, ξεκινάει το χειμώνα και τελειώνει το χειμώνα.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι, αυτό είναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: ότι δεν είναι και τόσο, ναι, διασκεδαστικό από την άποψη της αλαφρότητας που μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σαν καλλιέργεια, γιατί έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις, θα έλεγα πολύ περισσότερες από αυτές της ελιάς, που μας οδηγούν να είμαστε εκεί, γιατί αν δεν είμαστε εκεί δεν έχουμε αμπέλι, δεν
0: ακριβώς
1: έχουμε κρασί. Έτσι. Και αυτό είναι ακριβώς που θα συζητήσουμε, γιατί παίζει μπάλα και ο καιρός.
0: Εγώ ξέρω, το πήγα στον Τρίγο περισσότερο που γίνεται το καλοκαίρι, γι' αυτό, γιατί με την περιποίηση εμένα μου την έκαναν άλλη στο δικό μου το αμπέλι, οπότε το έχω μάθει για καλοκαιρινό σπορ.
1: Νομίζω ότι έτσι δείχνεις ότι δεν είσαι αμπελουργός.
0: Δεν είμαι αμπελουργός, όχι.
1: Αυτός που γνωρίζει κατά τη συγκομιδή τα αμπέλι δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τι προβλήματα έχει αυτή την περίοδο το αμπέλι και τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Πολλά. Καταρχάς, συγκυριακά τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα, και γι' αυτό επιλέξαμε να μιλήσουμε σήμερα για το αμπέλι, επειδή υπάρχει πάρα πολύ υγρός καιρός αυτές τις μέρες, και εξαιτίας του σταδίου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το αμπέλι, έχουμε σχεδόν όλα τα προβλήματα που θεωρητικά μπορεί να προσβάλλουν το αμπέλι, όλους τους εχθρούς και όλες τις ασθένειες, να είναι παρόντα, παρούσα. Mm-hmm. Και χρειάζεται λοιπόν να τα δούμε αυτά, για να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε πριν οι ζημιές προχωρήσουν, γιατί το να ξεκινήσει να εγκατασταθεί μια ασθένεια κάποια φορά στην καλλιέργειά μας και δεις το αμπέλι, δεν δίνει κατευθείαν τα άσχημα αποτελέσματά της, ναι, αλλά αυτό το βλέπουμε στην πορεία. Έχει λοιπόν ήδη από το Ινστιτούτο, έχουν βγει οι αγροτικές προειδοποιήσεις που μας δίνουν ένα πολύ απλό δεδομένο δεδομένο. Ναι. Όπως πάει ο καιρός, με βάση τα βροχολογικά χαρακτηριστικά που έχουμε αυτή τη στιγμή, το ύψος βροχής σε διάφορες περιοχές, ανεξάρτητα τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή είναι στο κόκκινο μερικά προβλήματα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε εν τη γενέση τους, για να μην έχουμε αύριο μεθαύριο πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία, για να μπορέσουμε τελικά να βγάλουμε την καλλιέργεια.
0: Μου έχει σημειώσει εδώ ότι από τα πιο γνωστά προβλήματα είναι ο περονόσπορος, είναι το οίδιο, επίσης είναι η ευδεμίδα. Εγώ δεν τα έχω ξανακούσει αυτά, να σου πω την αλήθεια. Αυτά τώρα, ας τα δούμε ένα-ένα λίγο. Να ξεκινήσουμε από τον περονόσπορο, ας πούμε, να δούμε πώς καταπολεμάται, αν γίνεται τώρα η καταπολέμηση ή αργότερα.
1: Να δούμε καταρχάς πώς θα γνωρίσουμε ότι έχουμε περονόσπορο στο
0: αμπέλι
1: μας. Ο περονόσπορος είναι ένας μύκητας, ο οποίος το όνομά του το έχουμε ακούσει σε διάφορες καλλιέργειες. Είναι πολύ πολύ βλαβερός και πολύ επικίνδυνος σε μια καλλιέργεια όπως είναι η πατάτα, και θα το δούμε κάποια στιγμή, γιατί μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μας γυαλίσει, μέσα σε μερικές μέρες να μας γυαλίσει όλο το μποστάνι της πατάτας που έχουμε φτιάξει. Αλλά ακόμα και για τα μπέλια, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που δημιουργεί. Αυτός ο μύκητας λοιπόν μπορεί να προσβάλλει από τα φύλλα, ξεκινώντας και να του αρέσει πιο πολύ η καινούργια, η τρυφερή βλάστηση, από την τρυφερή βλάστηση που τώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη έξαρση, γιατί τώρα μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη μεγάλη ανάπτυξη του αμπελιού. Μπορεί να πάει σε μικρούς βλαστούς, μπορεί να βγάλει, να προσβάλλει το σταφυλάκι που υπάρχει τώρα μέχρι και να το ξεράνει, ή αργότερα όταν θα έχουμε την άνθηση, θα σπάσει δηλαδή ο ανθός στο αμπέλι, να ξεράνει τον ανθό και να το ρίξει, άρα να μας μείνει μόνο η τζαμπούρα και να μην έχουμε στην ουσία ένα κανονικό σταφύλι, να μην υπάρχει ο καρπός απάνω. Και επίσης μπορεί να προσβάλλει αργότερα το ίδιο το σταφύλι, τις ρόγες του σταφυλιού, μέχρι το σημείο που λέμε ότι γυαλίζει η ρόγα, δηλαδή αναπτύσσεται, φτάνει, γεμίζει το σταφύλι. Όταν θα αρχίσει να γυαλίζει η ρόγα, δεν μπορεί πια ο περονόσπορος να δημιουργήσει πρόβλημα. Και βέβαια ο περονόσπορος δημιουργεί πρόβλημα και όψιμα, ακόμα και μετά τη συγκομιδή, αυτό που έλεγες πιο νωρίς. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν ο περονόσπορος θα ξεράνει φύλλα, γιατί εκεί είναι κυρίως η μεγάλη ζημιά που κάνει, θα αφαιρέσει δηλαδή φυλική επιφάνεια από το αμπέλι μας, τότε δεν θα μπορέσει το αμπέλι να χρησιμοποιήσει τα λιπάσματα που είναι διαθέσιμα στο έδαφος και που του έχουμε δώσει εμείς. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε προβλήματα είτε στην τρέχουσα χρονιά, αν τώρα έχει λίγα φύλλα, δηλαδή στο πώς θα μπορέσει να βγάλει την φετινή χρονιά, ή ακόμα και στην επόμενη χρονιά.
0: Να, είναι,
1: γιατί,
0: μεγάλη υπόθεση.
1: Αμέσως αφού του συγκομίσουμε τα σταφύλια από το αμπέλι, τι κάνει? Το αμπέλι μετά γεμίζει τις αποθήκες του. Τους βλαστούς που αφήνουμε δηλαδή στο κλάδεμα το επόμενο, τα μασούρια τα γεμίζει, και αυτά χρησιμοποιούνται σαν αποθήκη ώστε την επόμενη χρονιά, αρχές της άνοιξης, να αρχίσει να διαφοροποιούνται οι οφθαλμοί, να ανοίγει το καινούριο αμπέλι, να βγάζουν τα μάτια, να βγάζουν καινούριους βλαστούς, να γεννάει σταφύλια κτλ. Αν η αποθήκη είναι άδεια, επειδή ο περονόσπορος έχει σταματήσει αυτή την διαδικασία, έχει πρόβλημα. Αλλά για να μην πάμε στο Σεπτέμβρη και να πάμε σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα, αν φέτος είναι μια χρονιά που είναι σταφυλοχρονιά, δηλαδή το αμπέλι μας είναι για να βγάλει πολλά σταφύλια, εάν δεν έχει φύλλα δεν θα βγάλει σταφύλια. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαπιστώσουμε. Άρα πρέπει να δούμε καταρχάς τα πρώτα συμπτώματα. Υπάρχει λόγος να αντιμετωπίσουμε τον περονόσπορο? Έχουμε περονόσπορο στο χωράφι μας? Είναι χαρακτηριστικές οι λαδιές που κάνει πάνω στα φύλλα. Μπορεί να υπάρχει τώρα περονόσπορος και να μην έχει ακόμα εποαστεί για να δείξει τα συμπτώματα.
0: Είναι καλύτερο να το πιάσουμε τώρα.
1: Θα ψάξουμε όμως τώρα, επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που εκλογούν τον περονόσπορο, να ελέγξουμε το αμπέλι μας, να δούμε τα φύλλα, και ξεκινώντας από τα πιο παλιά, από τα πιο καινούργια φύλλα, αυτά που είναι στην κορυφή της κλιματίδας κάθε φορά, γιατί από εκεί θα δούμε κάποιο μικρό μεταχρωματισμό. Αυτό σιγά σιγά ο μεταχρωματισμός εξελίσσεται σε κάτι που φαίνεται από την πάνω μεριά του φύλου σαν λαδιά, σαν ένα λαδωμένο το φύλο, στάμπες πάνω στο φύλο, ενώ από την κάτω μεριά σιγά σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται ένα μυκήλιο, όπως λέμε, η καρποφορία δηλαδή του Μύκητα, με την οποία αναπαράγεται, κάνει κύκλους, προσβάλλει τα υπόλοιπα φύλλα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, ανάλογα την κατάσταση και αυτό που θα δούμε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε με τον γεωπόνο τον οποίο συνεργαζόμαστε, ανάλογα με το πόσο είναι δύσκολο ή εύκολο το αμπέλι μας, πόσο είναι πυκνό το φύλλωμά του, άρα πόσο μπορεί να διατηρήσει την υγρασία πάνω στο αμπέλι, γιατί η υγρασία είναι ο παράγοντας που σπέρνει, θα μπορούσαμε να πούμε, τον περονόσπορο, τον εξαπλώνει, σπέρνει τα σπόρια του περονοσπόρου και το αναπτύσσει, τουλάχιστον για όσο καιρό είναι υγρός ο καιρός, είτε βρέχει είτε έχει υγρασία. Γιατί υπάρχουν περιοχές που ακόμα και όταν δεν βρέχει έχει υγρασία.
0: Έχει πολύ υγρασία.
1: Χωράφια δηλαδή που είναι χαμηλά σε ποταμίδες κτλ. Έτσι γνωρίζουν οι αμπελουργοί, αυτοί που ασχολούνται με τα αμπέλια, τους γνωρίζουν από τη μια χρονιά στην άλλη πότε υπάρχουν προβλήματα. Απλά φέτος να βάλουμε ένα πώς το λένε, σως περισσότερο λόγω του καιρού, ο οποίος αν εξακολουθήσει αυτός ο καιρός μέχρι τον Ιούνιο, έχει δηλαδή βρέχει κάθε τόσο και λιγάκι, έστω λίγο.
0: Έτσι,
1: αυτή η υγρασία η οποία διατηρείται είναι κάτι, είναι ένα καμπανάκι για να, να μπορέσουμε να, που μας δει εμάς, ξέρετε κάτι, πρέπει κάτι να κάνετε. Και μπορεί αυτό που έχουμε να κάνουμε να είναι ψεκασμός, μπορεί όμως να έχει καλλιεργητικές πώς το λένε, χειρισμοί, να αραιώσουμε, να ανοίξουμε κάθε φορά την κουρμούλα για να μπορεί να αερίζεται, να στεγνώνει πιο εύκολα κτλ. Έχει σημασία όταν βρέχει τι συμβαίνει μετά. Γιατί αν μετά τη βροχή υπάρχει αέρας και στεγνώσει το πρέμνο, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Αν όμως δεν υπάρχει αέρας και εποάζεται περισσότερο με τη βοήθεια της υγρασίας το πρόβλημα, αυτό θα γίνει πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν είναι ένα σημείο, χρειάζεται να συνεργαστούμε με το γεωπόνο
0: και πάλι,
1: τον οποίο
0: βέβαια,
1: είμαστε μαζί.
0: Και στις ελιές που λέγαμε πριν.
1: Απολύτως, ναι. Απολύτως. Είναι κάτι να το δούμε και στις κραβατίνες.
0: Και εξειδικευμένες προτάσεις, εξειδικευμένες λύσεις, όπως και να το κάνουμε τώρα. Ο γεωπόνος είναι αυτός που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι, τα έχει σπουδάσει, μπορεί να μας δώσει επακριβώς τη λύση που πρέπει να κάνουμε.
1: Μπορεί, θα έλεγα, να μας εξειδικεύσει με βάση τις συνθήκες για φέτος τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, σε ένα μπέλι το οποίο γνωρίζει. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, στην ουσία αυτή η συνεργασία είναι απαραίτητη. Θέλω να πω όμως ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για ένα μπέλι που είναι τάδε στρέμματα. Ναι. Έτσι. Είναι και για την κραβατίνα μας που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν, επίσης όλα αυτά που συζητάμε για το αμπέλι, βάζουμε στο μυαλό μας ότι αφορούν και την κρεβατίνα που έχουμε στο σπίτι μας.
0: Ακριβώς το ίδιο. Αναφερθήκαμε πριν στο οίδιο.

0: κάνει δηλαδή. Αυτό είναι ένας μύκητας ο οποίος θα προσβάλλει τα φύλλα του αμπελιού και μετά μπορεί να πάει μέχρι και το σταφύλι, να δημιουργήσει πρόβλημα στο σταφύλι. Για την ώρα όμως αυτό που συζητάμε, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, αυτό θέλει ξηροθερμικές συνθήκες, ενώ η υγρασία το βοηθάει να εξαπλώσει τα σπόρια του ως μύκητας. Από την άλλη, όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, αυτό εποάζεται πιο γρήγορα. Mm. Δηλαδή είναι σαν να γεννά, σαν να μεγαλώνει το μολυσματικό του φορτίο περισσότερο με βάση τις συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια αρρώστια η οποία το ίδιο το οποίο θα μας απασχολήσει όχι μόνο τώρα που ξεκινάει και που είναι σημαντικό στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα από το ίδιο, από τη χολέρα, να τα σταματήσουμε από τώρα, και ξέρουμε ότι υπάρχουν γιατί είχαμε πέρυσι ας πούμε χολέρα στο αμπέλι, θα την έχουμε και φέτος. Ναι. Έτσι ξεκινάει, υπάρχει, δεν εξαφανίζεται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τρόπος διαμαγείας να πει κανείς, είτε ψεκάζοντας είτε δεν ξέρω τι κάνοντας, ότι εξαφανίζει το μόλισμα, το οποίο επίσης υπάρχει και σε χόρτα, υπάρχει μέσα στην καλλιέργειά μας, μέσα στο αμπέλι. Έτσι λοιπόν το ίδιο, το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά πίσω όταν θα φτάσουμε ακόμα και μέχρι το σταφύλι, μέχρι το όταν θα είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι, που τότε φυσιολογικά δεν μας απασχολεί ο περουνόσπορος. Είναι σημαντικό όμως να το ξέρουμε από τώρα, και ένα πολύ καλό εργαλείο που έχουμε είναι το θιάφι.
1: Θιάφισμα, ναι, ναι.
0: Έτσι, πολύ βιολογικός τρόπος και καλός. Όμως χρειάζεται επίσης να μιλήσουμε κάποια στιγμή, να συνονοηθείτε με τον γεωπόνο που συνεργάζεστε, γιατί παίζει ρόλο το θιάφι, χρειάζεται κάποιες θερμοκρασίες για να δουλέψει. Δουλεύει από τάδε θερμοκρασίες μέχρι
1: ναι,
0: ούτε να τις βάλουμε όταν είναι ψηλά οι θερμοκρασίες να μας κάνει κάψιμο, mm-hmm. ούτε να βάλουμε το θιάφι όταν είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που δεν δουλεύει. Δεν αφήνει δηλαδή.
1: Κοίταξε, ο καιρός τώρα, καλές είναι και οι γνώσεις που έχουν και οι αμπελουργοί, εδώ και χρόνια μπορούν να ασχολούνται και ξέρεις, περισσότεροι πέφτουν στο τρυπάκι. Εγώ το έχω χρόνια το αμπέλι, ξέρω. Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Αυτό που λέγαμε και πριν. Τώρα είναι Μάης, που φυσιολογικά το Μάιο δεν είχαμε τόσες βροχές, δεν είχαμε αυτόν τον καιρό, είχαν διαφορετικές θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι πάλι απ' την άλλη έχουμε πολύ έντονες θερμοκρασίες. Έχουμε άλλα πράγματα. Οπότε είναι καλό να υπάρχει μια συνεχή ενημέρωση, γιατί τα δεδομένα
0: σαφέστατα,
1: πλέον αλλάγουν.
0: Σαφέστατα. Πέρυσι τέτοια εποχή κάναμε ένα θιάβισμα και μπορεί να είμαστε μια χαρά. Ναι. Φέτος καμία σχέση. Ακή. Θα χρειαστεί να κάνουμε διάφορα πράγματα, mm-hmm. έτσι, ή τουλάχιστον να ψάξουμε πριν θεωρήσουμε ότι το θιάφισμα, επειδή μας κάλυψε πέρυσι και πρόπερσι, θα μας καλύψει φέτος. Ναι, το πιθανότερο είναι, ότι δεν μας φτάνει. Και άρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Υπάρχουν και βιολογικά εργαλεία και φυτοπροστατευτικά που έχουν δραστικές ουσίες. Ναι. Αυτό θα εκτιμηθεί στη συνεργασία του κάθε ενός παραγωγού με τον γεωπόνο που συνεργάζεται, για να δει τι θα κάνει.
1: Υπάρχουν αμπέλια που δεν ανοίγουν τα μάτια τους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν βλαστούς που δεν ανοίγουν καθόλου ή που ανοίγουν λιγότερο από τα μισά μάτια που αφήσαμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, Γιώργο?
0: Υπάρχει μια αρρώστια, η φόμοψη, η οποία όταν έχει εγκατασταθεί στα μπέλη και μέχρι να μπορέσουμε με διάφορους καλλιεργητικούς τρόπους να την απομακρύνουμε, τι κάνει, κατά τη διάρκεια που ανοίγουν τα μάτια, είναι σαν να πάει να στραβώσει το μάτι, είναι δηλαδή ένας μύκητας που προσβάλλει τα μάτια. Αυτό λοιπόν φυσιολογικά συμβαίνει όταν ανοίγει το αμπέλι. Συμβαίνει τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτι, ανάλογα την περιοχή. Όμως όταν βρέχει, όταν έχουμε υγρό καιρό, αυτό μπορεί να συνεχίσει να γίνεται και τον Απρίλιο και τον Μάιο που είμαστε τώρα. Και η φόμαψη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα και τώρα που είμαστε. Τι πρέπει να κάνει κάποιος, επειδή δεν καταπολεμείται αυτή, δεν είναι θέμα δηλαδή να βάλεις κάποιο φάρμακο για να την καταπολεμήσεις τώρα. Είναι κυρίως καλλιεργητικοί τρόποι, δηλαδή εκεί που υπάρχει φόμοψη, και η φόμοψη κάνει εκτός από εκεί που θα δούμε τα στραβωμένα, επιτρέψτε μου, μάτια της κλιματίδας, αυτά που δεν έχουν ανοίξει, θα δούμε και κάποια σκασίματα πάνω στην κλιματίδα, κάποιες πολύ χαρακτηριστικές σκαρώσεις, οι οποίες όταν τις βλέπουμε πρέπει με το κλάδεμα, είτε το χειμωνιάτικο που είναι το πιο σημαντικό, να τις αφαιρούμε, να μην αφήνουμε δηλαδή μη υγιή βλαστούς πάνω στο πρέμνο, γιατί αυτά θα μας μεταφέρουν προβλήματα, αλλά ακόμα και τώρα, αυτή την περίοδο που είμαστε, εάν δούμε ότι υπάρχουν τέτοιοι βλαστοί και έχουν δημιουργήσει, φαίνεται η παρουσία τους ότι υπάρχει φόμαψη, καλό είναι να τους βγάλουμε, για να μην τους έχουμε να θρέφουμε στην ουσία και να πολλαπλασιάζουμε αυτό το μόλισμα, γιατί είναι εκεί, στο πρέμνο μας, δεν θα φύγει καθόλου. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε κυρίως από το χειμώνα και μάλιστα από το χειμωνιάτικο κλάδεμα που κάνουμε, και φτάνει μέχρι την περίοδο αυτή που είμαστε τώρα.
1: Έχουμε σημειώσει εδώ να κάνουμε και μία

0: ερώτηση για τα αμπελόφυλλα. Γιατί καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά θέλουμε να απολαύσουμε και τα ντολμαδάκια μας. Μετά από όλα αυτά τα ψεκάσματα, θα βρούμε αμπελόφυλλα για ντολμαδάκια? Πόσο ασφαλές είναι να αγοράσουμε αμπελόφυλλα και πώς μπορούμε να τα παράγουμε εμείς? Υπάρχει κάποιος τρόπος να πούμε?
1: Να τα δούμε ένα-ένα. Πραγματικά τα αμπελόφυλλα ό,τι που χρησιμοποιούμε θα πρέπει στην ουσία να είναι αψέκαστα.
0: Ναι.
1: Φυσιολογικά δηλαδή, επειδή τα φάρμακα που έχουμε, ξέρετε, χρησιμοποιούμε φάρμακα τα οποία είναι εγκεκριμένα, είναι μελετημένα. Ναι. Και είναι μελετημένα ως προς το αν είναι εγκεκριμένα σε μια καλλιέργεια, με βάση τα υπολείμματα που αφήνουν για τον καταναλωτή, για το προϊόν ή για το περιβάλλον, και επίσης είναι εγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια. Δηλαδή, ψέκασα σήμερα, μετά από πόσο καιρό μπορώ να κόψω το σταφύλι, μετά από πόσο καιρό μπορώ να κόψω τον καθένα κάτω. Επειδή τα φάρμακα έχουν μελετηθεί ως προς το προϊόν, ως προς το σταφύλι εν προκειμένου, και το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, και πόσο καιρό πρέπει να ψεκαστεί πριν τη συγκομιδή προκειμένου να κόψουμε το σταφύλι χωρίς πρόβλημα για τον καταναλωτή, δεν έχουν βγει φάρμακα για τα αμπελόφυλλα. Δεν υπάρχουν εγκρίσεις δηλαδή φαρμάκων για τα αμπελόφυλλα. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε ένα φάρμακο 5 μέρες πριν τη συγκομιδή για το αμπέλι, για το σταφύλι, ή 15 μέρες, 20 μέρες, δεν σημαίνει ότι ισχύει το ίδιο πράγμα και για τα αμπελόφυλλα. Άρα, επειδή δεν υπάρχει αυτή η γνώση και επειδή δεν υπάρχουν εγκρίσεις πάνω σε αυτό, είναι, το σημαντικό είναι τα αμπελόφυλλα να είναι αψέκαστα. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι εμπορεύονται τα αμπελόφυλλα θα πρέπει στην πραγματικότητα να τα έχουν αψέκαστα. Εμείς αν έχουμε ένα κλίμα μέσα στο σπίτι, στην αυλή μας, μπορούμε να αφήσουμε ένα κλίμα το οποίο να μην το ψεκάζουμε και να το έχουμε μόνο για αυτή τη διαδικασία, για να βγάλουμε αυτό εδώ. Ναι. Αν θέλουμε να δούμε το ρίσκο κατά πόσον όταν αγοράζουμε αμπελόφυλλα είναι αυτό που χρειάζεται, εκεί πια είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε απέναντι στον παραγωγό, ο οποίος μας το δίδει, και θα πρέπει και αυτός επίσης να, εάν πουλάει στη λαϊκή αμπελόφυλλα, να έχει μια καλλιέργεια αμπελιού για αμπελόφυλλα. Όχι το αμπέλι το οποίο μας δίνει τα σταφύλια, κάνω ό,τι χρειάζεται για να πάρω τα σταφύλια μου και κόβω και τα αμπελόφυλλα να πάω να τα δώσω. Αυτό είναι σίγουρο ότι είναι προβληματικό και θα πρέπει να το δούμε όλοι. Άρα, σωστά έθεσε το θέμα πώς μπορούμε να παράξουμε, και ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει ένα κλίμα μέσα στα αμπέλι του. Αυτό είναι το καλύτερο. Για αυτή τη δουλειά, γιατί πράγματι είναι εξαιρετικά τα αμπελόφυλλα.
0: Έτσι. Γιώργο μου, καταδοπιστικός όπως πάντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος ο Γιωργουλάκης, όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα, από την εταιρεία ΣΥΠΑ, εδώ κοντά μας για να μας ενημερώσει για το αμπέλι, τα είπαμε σήμερα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα στο δεύτερο μέρος για σήμερα.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Ελένη, πού να στα λέω? Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση? Τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
12: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος ελεύθερη.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM
18: 1,8. Από όπου και αν μας ακούτε, μείνετε συντονισμένοι να είστε εδώ καθημερινά και να θυμάστε πάντα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με διάφορους τρόπους. Τηλεφωνικά στο 28 310 25 835, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας και στο Viber 69 85 77 75 50. Πρέπει να πω ότι στο Viber λαμβάνουμε τακτικά και φωτογραφίες ή βίντεο από διάφορα θέματα που έχετε παρατηρήσει σε δρόμους με λακκούβες και προβλήματα κτλ. Να ξέρετε, όλα αυτά τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε, και όταν πραγματικά μπορούμε να ασχοληθούμε και να προσφέρουμε κάτι, ερχόμαστε σε επικοινωνία και με κάποιον αντιδήμαρχο, με κάποιον υπεύθυνο, ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Εμείς από εδώ, από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή, έχουμε πει ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, γι' αυτό ακριβώς το ονομάσαμε και την εκπομπή έτσι, ανοιχτό μικρόφωνο, για να ξέρετε ότι από εδώ μπορείτε να έχετε βήμα σε οτιδήποτε σας απασχολεί και βλέπετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμείς από εδώ να ξέρετε ότι σίγουρα θα το ερευνήσουμε και θα του δώσουμε τη δημοσιότητα που πρέπει να έχει. Πριν ξεκινήσω να πάω στην επικαιρότητα, θα σας πω για ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που διάβασα στην ηλεκτρονική εφημερίδα στο rethymnosnews.gr. Είναι της εφημερίδας Rethymnos η ιστοσελίδα. Μια πολύ ωραία συνέντευξη που έκανε ο αγαπητός ο Σταύρος Ορακιντζής και αφορά το γεροκομείο του Ρεθύμνου, που φαίνεται ότι εμφανίζει μεγάλη υποστελέχωση και φρενάρεται η φιλοξενία εκεί. Στους 27 φαίνεται να είναι οι φιλοξενούμενοι αντί για 50, και με μεγάλη λίστα αναμονής, σε μια περίοδο που η γύρανση του πληθυσμού εντείνει τις ανάγκες για δομές φιλοξενίας. Τα γεροκομεία καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη ζήτηση και τις πραγματικές τους δυνατότητες. Στο Ρέθυμνο, η λειτουργία της τοπικής μονάδας φιλοξενίας ηλικιωμένων αποτυπώνει με σαφήνεια αυτή την πρόκληση, αφού υπάρχουν αυξανόμενα αιτήματα από τη μία και και σημαντική έλλειψη προσωπικού από την άλλη, με αποτέλεσμα την περιορισμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών. Ο Σταύρος Ρακιτζής που μίλησε με την υπεύθυνη της δομής, την κυρία Σταρένιου Μπριλάκη, η οποία μίλησε για τις δυσκολίες της καθημερινότητας, τις προϋποθέσεις φιλοξενίας, αλλά και τις βαθύτερες ανάγκες των ηλικιωμένων που δεν περιορίζονται μόνο στην ιατρική φροντίδα, αλλά επεκτείνονται στη συντροφικότητα και την ανθρώπινη παρουσία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αξίζει να το διαβάσετε στο rethemnews.gr, γιατί αφορά την πόλη μας και τους ανθρώπους αυτούς, τους ηλικιωμένους που χρήζουν αυτή τη βοήθεια, που από ό,τι φαίνεται η δομή αυτή δεν μπορεί να την προσφέρει, τουλάχιστον όσον αφορά εδώ την πόλη μας στο Ρέθυμνο. Άλλο ένα πρόβλημα εδώ με την πόλη μας, όπως και αυτή με το νοσοκομείο, με την περίθαλψη, και εκεί σοβαρά προβλήματα. Φαίνεται πάλι πως και εδώ τα πράγματα χρειάζεται να τα δούμε λίγο πιο ζεστά για να διορθωθούν. Μεγάλη ταλαιπωρία, ουρές χιλιομέτρων, ταλαιπωρία και οδηγεί στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, καθώς για να διανύσουν μία απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων χρειάστηκε να περιμένουν πίσω από το τιμόνι έως και μία ώρα. Όλα αυτά σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στον βόρειο οδικό άξονα, στο τμήμα από Πέρα Πλατάνη έως τον Κόμβο Καλυβών, εξαιτίας των έργων ασφαλτόστρωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως καταγγέλνουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η τοποθέτηση ρυθμιστικού φαναριού, αντί να διευκολύνει την κατάσταση, προκάλεσε έντονες καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που ξεπερνούν το 1 χιλιόμετρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η ταλαιπωρία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οδηγοί χρειάστηκαν έως και μία ώρα για να διανύσουν απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων στο τμήμα από τα μεγάλα χωράφια έως και τη Σούδα. Μεγάλες οι καθυστερήσεις, η υπομονή των ανθρώπων δοκιμάζεται και χωρίς καμία προειδοποίηση, βέβαια, αυτό να πούμε, με αφορμή τις εικόνες αυτές και τα παράπονα και τις έντονες αντιδράσεις, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, έχει ξεκινήσει, δίνει έκτακτη συνέντευξη στη 1 το μεσημέρι σήμερα. Θα την παρακολουθήσουμε και θα δούμε τι έχουν να πούν και από εκεί. Πάντως φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα. Μάλιστα να σας πω ότι εξέδωσε και ανακοίνωση το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου για τους ανθρώπους που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία για να μετακινηθούν προς τα Χανιά ή ενδεχομένως και προς το αεροδρόμιο ή τα λιμάνια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, οπότε προγραμματίστε το και δείτε το από να ξεκινήσετε αρκετά νωρίτερα το δρομολόγιο σας, γιατί αυτός ο δρόμος που μας έχει χαντακώσει εδώ στην Κρήτη φαίνεται ότι θα μας χαντακώνει για αρκετά χρόνια ακόμα, μέχρι να υλοποιηθεί αυτός ο πολυπόθητος νέος βόρειος οδικός άξονας. Μία λωρίδα και τι να σου κάνει και αυτή η λωρίδα. Έχουν εκεί πέσει όλοι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις εργασίες τους, όλα τα οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα, και είναι φυσιολογικό. Και πού είστε ακόμα, φίλοι μου? Ακόμα δεν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Έχει ξεκινήσει κάπως, υπάρχουν αρκετά οχήματα νοικιαζόμενα στους δρόμους που και αυτά πολλαπλασιάζουν το πρόβλημα. Αλλά όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι, και τουλάχιστον εμείς οι κριτικοί ένα παραπάνω που το ζούμε καθημερινά, τι πρόκειται να περάσουμε και φέτος το καλοκαίρι.

το κατόφλι του Ανακριτή πέρασαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το ματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς στο Ηράκλειο σε γνωστό μπαρ. Τα δύο αδέλφια και ο ανήλικος φίλος τους θα βρεθούν ενώπιο της εισαγγελίας, όπως θα τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, ενώ την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, έχει οριστεί η απολογία τους. Ο συνήγορος υπεράσπασης των δύο αδελφών, ο κ. Λιονάκης, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι οι εντολές του παραδόθηκαν στις αρχές το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, ενώ ο ένας εκ των δύο είχε ήδη συλληφθεί. Όπως επισημαίνει, σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ θα ζητηθεί προθεσμία για να απολογηθούν, όπως είπαμε, την ερχόμενη Τετάρτη. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, καθώς και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο εμπλεκόμενο. Ο δικηγόρος, ο κ. Λιονάκης, τονίζει ότι η θέση των δύο αδελφών είναι πως δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση πρόθεση πρόκληση σωματικής βλάβης ή θανάτου, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος. Όπως αναφέρει, στόχος τους ήταν αποκλειστικά ο εκφοβισμός των συγκεκριμένων προσώπων, ωστόσο η κατάσταση, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, ξέφυγε από τον έλεγχό του, από τον έλεγχό τους. Παράλληλα, σημειώνει ότι το περιστατικό προέκυψε έπειτα από διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί με αφορμή την άρνηση εισόδου σε χώρο, αλλά και αναφορές σε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των κατηγορουμένων. Το πήραν βαρέως, αναφέρει χαρακτηριστικά, προσπαθώντας προσθέτοντας ότι υπήρξαν και επιπλέον γεγονότα που θα αξιολογηθούν από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Central Kitchen είναι η ξεκούραση, η διασκέδασή μας, το καταφύγιό μας. Με αυτή τη σκέψη, η Centro εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Centro εδώ στο Ρέθυμνα, στον κόμβο Ατσιπόπουλου, να καθοδηγηθείτε και να εμπλουτίσετε τις ιδέες που ήδη έχετε με τους καλύτερους τρόπους που μπορούν να σας προτείνουν από την εταιρεία Centro. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr και αφήστε την εταιρεία Centro να γίνει η καρδιά του σπιτιού σας, γιατί πραγματικά το αξίζει.

0: Μαζική συμμετοχή των κατοίκων στο Άδελ Ερεθύμνου, όπου χτες Κυριακή πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση νέου συλλόγου με αιχμή τις εξελίξεις γύρω από τον βόρειο οδικό άξονα. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Άδελε η ιδρωτική συνέλευση του Σωματείου. Στη συνέλευση πρέπει να πούμε ότι παραβρέθηκαν περισσότεροι από 100 κάτοικοι και την ιδρυτική πράξη του συλλόγου υπέγραψαν έως τώρα περισσότερα από 80 άτομα, ενώ να αναφέρουμε ότι η εγγραφή μελών συνεχίζεται. Στην συνέλευση εκλέχθηκε επταμελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή για την προώθηση των διαδικασιών συγκρότησης του συλλόγου και την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσεων στο πλαίσιο των σκοπών του συλλόγου. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης την κινητοποίηση των κατοίκων στο μονομελές εφετείο Χανίων, όπου την ερχόμενη Τρίτη, αύριο δηλαδή 5 Μαΐου, θα εκδικαστεί η προσφυγή του Δημοσίου για δικαίωμα άμεσης εγκατάστασης του εργολάβου στα απαλωτριωμένα κίνητα προς τον οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή των αποζημιώσεων. Η σκοπή του Συλλόγου, να πούμε ότι είναι η προστασία των παραγωγικών, οικονομικών, οικιστικών, συγγνώμη, και περιβαλλοντικών υπαρχόντων και κακεκτητημένων δεδομένων του Ανατολικού Τμήματος του Δήμου Ρεθύμνου και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, η υποστήριξη και προστασία των απελουμένων περιουσιών των πολιτών από την πρωταθήσα χάραξη για του νέου βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και η διαδικασία μιας χάραξης για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης που θα στηρίζεται στον ήδη υπάρχοντα βόρειο οδικό άξονα. Να πάμε στα Χανιά, από ό,τι φαίνεται τους πρόδωσαν οι προκλητικές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα με πανάκριβα ρολόγια και μετρητά. Μιλάμε για την συμμορία που είχε σκαρφιστεί τις εξαπατήσεις μέσω του ΔΔΕ. Φωτογραφικά ντοκουμέντα έχουμε δει από τη δράση του κυκλώματος που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα υποτιθέμενες βλάβες στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα Χανιά. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων έγιναν η σκιά των 6 μελών της Σπύρας και κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση τους. Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των κατηγορουμένων. Από την συσκευή ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο και να πουλάει χρυσοφικά που έχει αρπάξει από ένα από τα θύματα του. Επίσης βρέθηκαν φωτογραφίες με ακριβά ρολόγια αλλά και με τούβλα από μετρητά, δεσμίδες. Αστυνομικές δυνάμεις αναφέρουν ότι αρέσκονταν να επιδεικνύουν τον πλούτο τους και να κάνουν αέρα στον εαυτό τους με τις δεσμίδες των μετρητών, τα οποία βέβαια προέκυπταν από όλες αυτές τις παράνομες ενέργειες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα ρολόι χειρός, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού. Είναι όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι αυτοί τα επιδείκνυαν, όπως είπαμε, στα κοινωνικά σελίδες τους, στα κοινωνικά δίκτυα, με την σκέψη, δεν ξέρω πια, ότι θα μένουν ατιμόρυτοι, ότι δεν θα τους βρει η αστυνομία, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα άλλο σημείο στο οποίο στάθηκαν οι ερευνητές είναι σε στιγμιότυπο που υπήρχε στο τηλέφωνο κατηγορουμένου, στο οποίο φαίνεται η είσοδος πολυκατοικίας όπου πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική απάτη. Αυτό δείχνει ότι μπορεί η αρχική προσέγγιση των θυμάτων να γινόταν τηλεφωνικά, ωστόσο πιθανότατα είχε προηγηθεί παρακολούθηση του στόχου και ίσως σκιαγράφηση του οικονομικού προφίλ του. Η ασφάλεια Χανίων εξιχνίασε 7 περιπτώσεις απάτης και σχημάτισε δικογραφία για 6 Έλληνες, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Κατά το χρονικό διάστημα από 16 έως 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις πολιτών που διαμένουν στα Χανιά, στις οποίες τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζονταν είτε ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΔΕ, είτε σαν λογιστές. Σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν τους συνομιλητές τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο επιτηρητέο σημείο εξωτερικά της οικίας τους, χρήματα ή και κοσμήματα τα οποία εν συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης που είχε το ρόλο του εισπράκτρου. Νομίζω αυτά τα έχουμε δει και εμείς εδώ από την εκπομπή και έχουμε αναφέρει την διαδικασία πολλές φορές που ακολουθούσαν. Οι δράστες με διαφορετική σύνδεση σε κάθε περίπτωση, έχοντας το ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού, χρησιμοποιούσαν δύο γιοταχή οχήματα και μία μοτοσυκλέτα, μετέβαιναν στις οικίες και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρήματα. Σε μία περίπτωση μάλιστα η παθούσα, ενώ αρχικά πίστηκε και συγκέντρωσε κοσμήματα και χρήματα, στη συνέχεια κατά το χρόνο της παράδοσης υπαναχώρησε και επιχείρησε να εισέλθει ξανά στην οικία της. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή μέλος της συμμορίας με τη χρήση βίας της απέσπασε την τσάντα αφαιρώντας την και τράπηκε σε φυγή. Στο πλαίσιο της δράσης τους μέχρι στιγμής κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας 62.000 ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν δύο εκ των δραστών, ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, κατά την αποβίβασή τους με δύο αυτοκίνητα στον Πειραιά, όπου και συνελήφθησαν εκεί. Επιπλέον σε έρευνες πρέπει να πούμε που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή των Χανίων από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, συνελήφθη και ο 21χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, πλήθος ενδυμάτων, κινητά τηλέφωνα, 24 γραμμάρια κάναβης, ένα κράνος το οποίο φορούσε ένας εκ των δραστών σε μια περίπτωση παραλαβής κοσμημάτων και δίγυκλη μοτοσυκλέτα την οποία χρησιμοποιούσαν για την δράση τους. Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών αρχών πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων τυχών συνεργών τους, όσο και για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους και συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις. Να σημειώσουμε επίσης ότι υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και χωρίς να κάνουν δηλώσεις οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στις 9:30 στα δικαστήρια Χανίων τα άτομα αυτά που κατηγορούνται για την συμμετοχή στο οργανωμένο έγκλημα των τηλεφωνικών απατών. Οι κατηγορούμενοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή πλέον, καθώς σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία και σύσταση και συμμετοχή, για σύσταση και συμμετοχή, συγγνώμη, σε εγκληματική οργάνωση, απάτες κατ' εξακολούθηση, συναυτουργία και πολλά πολλά άλλα, αλλά και βέβαια για τα ναρκωτικά, μιας και είπαμε ότι βρήκαν την κάναβη στις έρευνές τους. Ηχηρή παρέτηση είχαμε σήμερα από το Πασόκ του Χάρη Καστανίδη, με κεραυνούς πρέπει να πούμε κατά Ανδρουλάκη. Την αποχώρησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο πρώην υπουργός, επιλέγοντας να ασκήσει φοδρή κριτική στον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη μετά από εκτενή επιστολή με πολιτικές και προσωπικές αιχμές. Ο κύριος Καστανίδης ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του αφορά το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, επισημένοντας πως παραμένει προσιλωμένος στις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Όπως αναφέρει, η πολιτική του διαδρομή υπήρξε συνδεδεμένη με ιδέες και αξίες, τις οποίες υπηρέτησε χωρίς συμβιβασμούς, ακόμη και με προσωπικό κόστος. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν κοντά σας για την προηγούμενη ώρα ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέργιος ο Καραΐσκος και φυσικά σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας καλούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία στη συχνότητα αυτή που γνωρίζετε, 89,8, για να τα πούμε και να δούμε και τι τα τρέχοντα και αύριο.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
6: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με
9: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Inalumin. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί!
8: όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450 2778 και στο aretusa.gr.
18: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
19: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
14: Φεγγάρι για δε μου, φεγγάρι για δε μου.
13: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
14: Φεγγάρι για...

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
5: αλουμίν.
7: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
8: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
7: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολέο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
15: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
16: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου. Και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαυρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιά χωνά τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.
2: Και κουβαρίστρες, βελονάκια.

0: στην Αθήνα που ήταν από την Καλαμάκα.
1: Ναι. Και εκείνο το δυστύχημα το έχω καλύψει με μια τηλεοπτική εκπομπή. Μιλήσανε και εκεί υπέροχα για τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Και
0: τέτοια τραγωδία, Γιώργη, ναι, δεν ξανάγινε. Δηλαδή από ένα σπίτι δύο φέρετρα, ναι, μόνο στο Μιξόρμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εφτά,
1: ναι, ναι.
0: Εφτά κοριτσάκια μόνο από το Μιξόρμα.
1: Μπράβο, μπράβο. Μίλησα με τον κύριο Κακλαμάνο από το Χαρίδιμο, αλλά με παρακάλεσε, όχι, μου λέει, δεν θέλω να βγω. Δεν. Πολύς πόνος επικρατεί ακόμα, μου είπε, κύριε Βιτόρο, στο χωριό και σε όλα τα χωριά. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Γιώργη, και εγώ σε ευχαριστώ. Μην ξαναγίνει τέτοια τραγωδία, να μην ξαναζήσουμε.
1: Μην απομακρυνθείς, γιατί θα βγάλω τώρα την κυρία Ανδριανάκη, τη Μαρία. Είναι το 3, αγαπητέ Μάνο Τσάπαρη. Η κυρία Ανδριανάκη υπήρξε υπάλληλος στη γραμματεία της ιατρικής σχολής της Κρήτης και δέχτηκε να μου μιλήσει και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να την πάρω με Μάνο Τσάπαρη.
0: Θα μείνω ανοιχτός για να ακούω.
1: Πρέπει να τελειώσω με το ένα. Ναι, ναι. Και θα ακούσεις και ένα ποίημα σαν το δικό σου που εμένα με συγκλώνησε, γιατί, Κώστα, είναι από μια απλή νοικοκερά του λαού μας. Και
0: τα βγάζουν αυτοί οι απλοί άνθρωποι.
1: Αυτοί, μπράβο, Κώστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γιώργη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά.
1: Λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ.

0: χίλια ευχαριστώ Μάνο Τσάπαρη, χίλια ευχαριστώ και σένα και τον Λουδοβίκο. Ίσως είναι η μεγαλύτερη προσφορά που έκανε άνθρωπος στο νησί μας. Ίσως την έχει κάνει ο Λουδοβίκος, κυρίες και κύριοι, με το να αποτυπώσει το ηχόχρωμα αυτών των εξαίρετων μυρολογιών. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Ανδριανάκη, τη Μαρία. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βιτόρο, παρότι δεν θα συνεισφέρω σημαντικά στο θέμα και στη συζήτησή σας, γιατί δεν υπήρξα καν μαθήτρια του Γυμνασίου Σπηλίου εκείνη τη χρονιά. Ήμουνα στο Ρέθυμνο μαθήτρια, ναι, και μετά από 2 χρόνια μετεγράφει στο Γυμνάσιο Σπηλίου. Όμως αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το σάστισμα των καθηγητών και των συμμαθητών μου. Δεν είχε περάσει και δεν είχε φύγει παρά το ότι είχαν διανυθεί 2 χρόνια. Δεν έχω να συνεισφέρω στη συζήτησή σας, σας το είπα εξ αρχής, αλλά η παράκληση και η ευγένειά σας δεν μπόρεσα να αρνηθώ, κύριε Βιτόρο.
0: Αυτό,
1: η επαρχία όλη
0: είχε συζητηθεί. Ναι.
1: Και βεβαίως και το γυμνάσιο Ρεθύμνου, στο οποίο φοιτούσα εγώ εκείνη την εποχή. Πραγματικά δεν έχω να προσθέσω κάτι, γιατί δεν υπήρξα ούτε αυτό της μάρτυρας, ναι,

0: αλλά πολύ περισσότερο ούτε καν μαθήτρια του Γυμνασίου Σπηλίου εκείνη την εποχή. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή έχετε κάνει, να φύγω μισό λεπτό Μάνο, να φύγω από το θέμα, κυρία Μαρία, να σας καθυστερήσω για λίγο. Επειδή έχετε κάνει, στη γραμματεία της ιατρικής σχολής,
0: εγώ, του Πανεπιστημίου Κρήτης,
1: ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες, και το ξέρω από την πείρα μου και από το τι άκουγα στο Βενιζέλιο τα χρόνια που υπηρέτησα. Είναι μία από τις καλύτερες ιατρικές σχολές στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, η ιατρική Κρήτης.
0: Και στον κόσμο ολόκληρο, να, η κατάταξη του Πανεπιστημίου Κρήτης στον παγκόσμιο χάρτη των πανεπιστημίων από χρόνο σε χρόνο είναι ψηλότερα. Μπράβο. Και για τα νέα πανεπιστήμια που θεωρείται νέο σε σχέση με άλλα, ναι, πανεπιστήμια, ναι,
1: που είναι χρόνια,
0: έχει περγαμίνη.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν στην εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën πεζόμεν εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
15: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
15: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης Βαγγέλη Πιθαρούλη.
16: Φεγγάρι για δε μου.
15: Τετάρτη 6 Μαΐου ώρα 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
16: Φεγγάρια δε μου φέρες τ' αγάπης μου ματά.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Από 20 χρόνια πήγαν εκδρομή. Εδώ εγώ που γεννήθηκα το 73, ένα χρόνο δηλαδή μετά, δεν με άφηναν οι γονείς μου να πάω εκδρομή.
1: Ναι.
0: Ούτε ημερήσια.
1: Ναι.
0: Από όλο αυτό το ψυχολογικό που έζησαν και όλο αυτό που έζησε η περιοχή. Και βέβαια να ξέρετε ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν έβγαλαν ποτέ τα μαύρα.
1: Ναι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Θέλω να
0: εγώ
1: σας...
0: ευχαριστώ κύριε Γιώργο, χάρηκα πολύ που σας ξανάκουσα.
1: Θέλω να σας πω
0: να
1: απλά...
0: κάνετε πάντα τέτοιες ωραίες εκπομπές. Να είστε πάντα στην επικαιρότητα και ελπίζω σύντομα να κάνουμε και κάτι πάλι μαζί.
1: Θέλω να σας πω ότι είμαι υπερήφανος για ό,τι έχουμε κάνει μαζί για την περιοχή, για την Κρήτη και τον πολιτισμό της, και να είσαστε υπερήφανοι γιατί κατάγεστε από αυτό τον ευλογημένο τόπο.
0: Όπως είπε και ο Σκορδαλός, θα το φωνάξω, θα το πω πως είμαι από το σπίλι. Και ας βγουν να το γνωρίσουν τις λύρες μου οι φίλοι. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.

Πριν πάω, κυρίες και κύριοι, σε ένα συγκλονιστικό ποίημα που έγραψε η Άννα Σκανδαλάκη και την οποία ευχαριστώ θερμά, πριν διαβάσω το ποίημα να πω ότι όποιοι έχουν οποιαδήποτε ανάμνηση από το τραγικό αυτό συμβάν, ας μας πάρουν τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μας είναι 2810 220 884. Επαναλαμβάνω, 2810 220 884. Και ακούστε τώρα το ποίημα αυτό που είναι συγκλονιστικό στην κυριολεξία. Γράφεται από μια απλή γυναίκα του λαού μας, που όπως είπε ο δικηγόρος, αυτή είναι οι λαϊκοί ποιητές μας, οι καλύτεροι που δεν μπορεί να τους πιάσει κανείς. Την πήρα τηλέφωνο. Κατάγεται η Άννα Σκανδαλάκη από τα Σακτούρια, ένα πολύπαθο τόπο, και επειδή γυτνιάζει με το σπήλι, θεώρησα ότι μπορεί να είχε κάτι η Άννα και έβγαλα λαβράκι. Ακούστε. Εσύντραμες, μου είπε, εσύντραμες εσυθύμησες, και άνοιξα το βιβλίο και στη σελίδα εστάθηκα του 72 και ήκουσα απένθυμο σκοπό να παίζουν οι καμπάνες, στις στράτες να σπαράζουν χαροκαμένες μάνες, μαυροντημένα τα χωριά είδα τα οι βασίλοι και μυρολόι τα νερά ελέγανε στο σπήλι. Σε μια αθώα εκδρομή, λουσμένη με τα γέλια, 21 εσβήσανε στη θάλασσα κοπέλια. Μπροστά στη Γεωργιούπολη επέκτηκε το δράμα και βούτυξε την Κρήτη μας στο πένθος και στο κλάμα. Κρητικοπούλες όμορφες όλες χωρίς ψεγάδι, και ο χάρος τσιπρεμάζωξε και στόλισε τον Άδη. Και καταλήγει η Άννα, αυτή η ευλογημένη γυναίκα από το Χάρακα, η τραγωδία άφηκε φαμίλιες πληγωμένες, μα άνοιξε ο παράδεισος στις 21 παρθένες.

Και μέχρι να βρει ένα τηλέφωνο ο Μάνος ο Τσάπαρης, θα πάρω με αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο από το Ασκήφου. Δεν δέχεται να τραγουδήσει, τον καταλαβαίνω. Να πάω σε ένα ποίημα, φεύγω από το θέμα του σπηλίου, να πω ότι στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθώ με τον Βούρια, τον Μπάμπη το Χερέτη ή Βούρια, αυτό τον καλλιτέχνη που θα δείτε πως μιλάει για αυτόν μια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου. Και να πω ότι την Τετάρτη που έρχεται θα είναι εδώ ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός. Θα κουβεδιάσουμε για πολλά πράγματα. Ένας φίλος του δέχτηκε να έρθει να τον συνοδέψει να παίξει τη λύρα, ο Μιχάλης ο Ρεθεμιωτάκης, με την παρέα του. Θα τον περιμένω και τον Μιχάλη και την παρέα του, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη που έρχεται. Πάω λοιπόν στον Γιώργο το Σταυρακάκη. Ο Γιώργης ο Σταυρακάκης είναι ένα νέο παιδί, είναι γιος του Πάλε Ποτέ στελέχους του ΚΚ, του στελή του Σταυρακάκη, του πανιά του γιου. Ο στελής ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, όλη η αδερφοσύνη δηλαδή, όλα τα παιδιά του πανιά ήταν υπέροχοι άνθρωποι, πραγματικά υπέροχοι άνθρωποι. Και ακούστε τι του λέει ο γιος του. Έχει σημασία τι λέει το παιδί σου για σένα. Έγραψε το ποίημα εν όψη της εργατικής πρωτομαγιάς και αποχαιρετά τον πατέρα του που ήταν, επαναλαμβάνω, ιδεολόγος μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Έλα πατέρα να με βρεις απόψε στο όνειρό μου, γιατί σε αναζήτηξα να γιάνεις τον καημό μου, μαζί να ξεκινήσουμε να βγούμε στη δοχή μας. Δοχή είναι η αποστροφή, είναι η περιφέρεια όπου έχουν τα πρόβατα. Μαζί να ξεκινήσουμε να βγούμε στη δοχή μας, να πας να δεις τα πρόβατα, τον κάμπο, το μητάτο, και τέ να βγούμε στο Χριστού, στο σπήλιο από κάτω, να πάμε στο περίπτερο να ανάψουμε το τζάκι, παχύμεζα να στέσουμε, καλό κρασί να πιούμε, όμορφα να περάσουμε, να σφιχταγκαλιαστούμε, να ξημερώσει η ταχυνή, να λείπεις που τον άδει στην είδα, στο περίπτερο να κάτσω με νομάδι.

Τώρα μου στέλνει ο Στάθης ο Μονιάκης ένα ποίημα, ένα μήνυμα. Εκείνη τη μέρα μαθητές και εμείς περάσαμε από εκεί και ακούγαμε τις σιρήνες των νοσοκομιακών. Περάσανε από την Γεωργιούπολη δηλαδή. Στάθη, αν θέλεις στείλε μήνυμα να σε πάρουμε να βγεις στον αέρα, αν θέλεις. Να πάω όμως σε αυτούς που βλέπουν τώρα και τι έχουν να μας πούνε. Μισό λεπτό να τους βγάλω στον αέρα. Βάλε μια μουσική, Μάνο Τσάπαρη.

0: και πάω να σας διαβάσω ποιοι μας βλέπουν αυτή την ώρα και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να γράψουν, γιατί δεν την έχουν όλοι. Γιώργος Πλεμένος, καλησπέρα σας Άπαντες, καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο, να είσαι καλά Γιώργο. Η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη στέλνει ένα φοβερό μήνυμα. Καλό απόγευμα, καλό και ευλογημένο μήνα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, με υγεία σε σένα, στο συνεργάτη σου και σε όλο το ακροατήριο. Το θυμάμαι πολύ καλά, εννοεί το δυστύχημα, γιατί στις 27 του Απρίλη είχαμε χάσει τη μικρή μου αδερφούλα. Δεν είχε κλείσει τα 15. Είχε έρθει ο παπά Παναγιώτης ο Σιωτάκης και παρηγορούσε τη μάνα μου και της έλεγε για τα κορίτσια από το Ρέθυμνο. Αιωνία η μνήμη, καλή ανάπαυση να έχει η ψυχή όλων, Γιώργο. Και με καινούριο μήνυμα η Ρούλα μου λέει, η μάνα μου έζησε με ένα μυρολόι από εκεί και πέρα που ράγιζε καρδιές. Από την Άουσα Κώστας ο Παθιάς, καλησπέρα λέγει Γιώργο. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή να έχετε. Με το που άκουσα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθείτε στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας και παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από το φοβερό εκείνο περιστατικό, ακόμα συγκλονίζει πολύ κόσμο. Μου ήρθε
1: η ώρα στον Κρήτη FM. Είναι 6. Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες
5: χαρός εγώ κοπέλα
4: συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
5: Ο έρωτας σου παράσα.
4: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά, μέσα από τους ήχους του Μαντολίνου και όχι μόνο. Πέμπτη 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίδικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
5: Πλούσιο το όνειρο.
4: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαβερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210 94 07 809.
9: στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
14: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράτα.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
15: αλουμίν.
17: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
19: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαβρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαβρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
21: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Επίσης, κάποιες φορές ο Λουδοβίκος των Ανογείων, κάποιοι χαιρέτηδες, πολλοί θα ξεχάσω οπωσδήποτε. Και έχω ξαναπεί ότι από τον Μπάμπη εγώ μαθαίνω για τα καλά ανόγια. Μαθαίνω για τις συνήθειες των Ανογιανών που δεν έχουν να κάνουν με το... με την παρεκτροπή και με το έγκλημα, έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που είναι γεμάτη ψυχή, φιλαλληλία για το διπλανό και ανθρώπους που μπορούν να σου δώσουν την ψυχή τους. Και τέτοιοι, κυρίες και κύριοι, είναι και σήμερα οι περισσότεροι. Λίγοι είναι οι κακοί, γιατί υπάρχουν, όπως υπάρχουν κακοί σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις, έτσι υπάρχουν και στα νόγια. Ακούστε λοιπόν τι είπε αυτή η ξενομπάτησα, δεν έχει καμία σχέση με τα νόγια, τι είπε για τον Μπάμπη, για τον οποίον σε μένα έχει πει ο Ροζ Ντέιλι ότι υπήρξε ένας από τους ωραιότερους καλλιτέχνες στην Κρήτη ο Μπάμπης. Ας πάμε όμως στο λόγο. Γνώρισα τον Μπάμπη το Χερέτη, λέει η καθηγήτρια, τον Βούργια, πριν 19 χρόνια, εδώ, στον περήφανο ορεινό τόπο του, πρωτογλεντιστή κατά μεσής στο Μεϊντάνι, να συνεπέρνει την ομίγυρη με την απαγγελία και το τραγούδι του. Ως κόρη ορεινού βοσκού κεφαλονίτη και μάνας Καστρινής, ο Βούργιας και η υπέροχη σύντροφος της ζωής του η Πόπη με συνεπήραν ακαριέα σε μια συναρπαστική φιλία όπου έμελε να γίνει καθοριστική για τη ζωή μου ως μια ιδανική παρηγοριά για την απώλεια του πατέρα μου που λίγους μήνες μετά έχασα.

τα επόμενα χρόνια στην Αθήνα συνδεόμαστε στενά, συνεχίζει η καθηγήτρια, ζώντας το μαγαζί του Βούρια και της Πόπης, βραδιές μυσταγωγίας στην κριτική κουλτούρα. Είχαν φτιάξει ένα μαγαζί η Πόπη, που σήμερα είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και μάλιστα πολύ πετυχεμένη από ό,τι λέει ο δήμαρχος εκεί, ο Βασίλης Ογκεγέρογλου. Μαζί με την Πόπη λοιπόν φτιάξαν ένα μαγαζί, μια ταβερνούλα, όπου έσφιζε κάθε βράδυ από ζωή όλα αυτά τα χρόνια καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, ποδοσφαιριστές, ό,τι καλύτερο για παρουσιάσει η Αθήνα πήγαινε στο Βούρια. Και συνεχίζει λοιπόν η καθηγήτρια, γεμάτη βραδιές μυσταγωγία στην κριτική κουλτούρα, γεμάτη με γεύσεις, μυρουδιές, ήχους, χορούς, τραγούδια και ιστορίες, όπως έγραψε ο σεφ Γιάννης Μπιτζάρο. Ο Μπάμπης και η Πόπη έπλαθαν πολιτισμό και ο Βούργιας κάθε νύχτα μετέτρεπε τους καθημερινούς ανθρώπους του χωριού σε τεράστιους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Καθώς οι σχέσεις μας βαθαίνει, γρήγορα συνειδητοποιώ, λέει η καθηγήτρια, ότι η μορφή του Βούρια, θυμάσαι που μου χάρισες μετά, θέλω Μάνο. Καθώς λοιπόν οι σχέσεις μας βαθαίνει, γρήγορα συνειδητοποιώ ότι η μορφή του Βούρια μέσα από τη μοναδική ικανότητα της αφήγησής του συγκροτεί ένα φορέα συλλογικής μνήμης της περήφανης κοινότητας των βοσκών των Αναγίων. Ο ίδιος με όλη του την ύπαρξη γίνεται συνειδητά η ανεπίγνωστα ζωντανό αρχείο και πρεσβευτής του ανογιανού πολιτισμού στο Πανελλήνιο. Με το ανεξάντλητο πνεύμα του, αφοπλιστικά ετοιμόλογος, κάθε βράδυ πλέκει ένα σατυρικό έπος όπου οι μαντινάδες και οι χοροί εναλλάσσονται με τις μοναδικής αφήγησης ιστορίες των απλών ορεινών ανθρώπων του τόπου του, αναμνήσεις που ο Βούργιας με μαεστρία αναπλάτη και πρόσωπα καθημερινά του χωριού, όπως ο Ρουπάτσος, ο Μπερκολευτέρης, η Στυλιανή, ο Λεοχάρης, η Λεοχάρενα, ο Ρούσο Χαραλάμπης, η Τζαβελαντρέενα, ανυψώνονται σε συγκλονιστικούς πρωταγωνιστές ενός λαϊκού έπους σπαραξικάρδιου γέλιου, αλλά και μαθήματος ήθους μιας άλλης εποχής μετακατοχικής. Μιας εποχής όπου ο γενναίος λαός των Αναγίων, μετά το τρίτο ολοκαύτωμα του χωριού από τους Ναζί αυτή τη φορά, εξακολουθεί να πληρώνει το βαρύ τίμημα της αντίστασής του στον φασισμό με τη φτώχεια, την πείνα, τον ξεριζωμό, την ορφάνια και την επίμοχτη χειρονακτική εργασία να διαμορφώνουν τους όρους της σκληρής καθημερινότητάς του. Κι όμως με το ίδιο αδούλωτο φρόνημα που ανογιανές και ανογιανοί αγωνίστηκαν για τη λευτεριά, με το ίδιο αδιάπτωτο πάθος μεταπολεμικά αντιμάχονται τις αντιξοότητες και σμιλεύουν το όραμα για μια καλύτερη ζωή, ανοικοδομώντας το χωριό με θεμέλιο την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Χτίζανε κάθε σπίτι όλοι μαζί, διηγείται ο Βούργιας, και το ένα σπίτι ακουμπούσε στον τοίχο του άλλου.

Βούργια συνεχίζει η καθηγήτρια. Γεννιέται το 1947 με σούσεις της μεταπολεμικής περίοδου και είναι το πνεύμα αυτής της εποχής από το οποίο πηγάζει και αντλεί τη μεγαλοσύνη της η αφηγηματική τέχνη του Βούργια. Με τις αφηγήσεις του επιτυγχάνεται η διεργασία του συλλογικού τραύματος και ο μετασχηματισμός του σε σατυρική εποπία, όπου η Οδύνη δεν αποσιωπάται και δεν επιπομματίζεται, αλλά ενσωματώνεται στην αφήγηση και διαπλέκεται με το κωμικό στοιχείο της ζωής. Τα ατομικά πάθη και οι δοκιμασίες των ανθρώπων εντάσσονται στη συλλογική εμπειρία και με κατελήτη τη θεατρικότητα του Βούργια γεννούν ασυγκράτητο γέλιο, γέλιο ανακούφισης και εκφόρτισης του ψυχικού πόνου, γέλιο δύναμης και κατάφασης στη ζωή και τη συνέχειά της με άλλους καλύτερους όρους.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
0: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος,

0: Φουγκάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210 59 86 568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαυρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαυρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

Σε κάθε συναπάντημά μας, συνεχίζει η καθηγήτρια, με γνήσιο ενδιαφέρον αφουγκραζότανε τις έννοιες μας και με την αφορμή

οπλιστική ετοιμότητα της ευφυΐας του. Αποκρινότανε συμβουλευτικά με μια ιστορία, με μια μαντινάδα, με ένα τραγούδι, με ένα λουλούδι ή ένα βοτάνι από τον κήπο του, δίδοντας μαθήματα ήθους και ανθρωπιάς. Και η ανθρωπιά του Μπάμπη ήταν μοναδική, βγαλμένη από τα σωθικά του τόπου που τον γέννησε.

μόνο σε τέσσερις υπέροχους φίλους, τον Γιώργο, τον Σπύρο, τον Γκαγκάριν και τον Μπολογιάννη.

Και εκτός από τους τέσσερις ξεχωριστά, στον Αντώνη το Σαλούστρο που χθες επάντρεψε το Μανώλη του με τη Σοφία, και σε ένα γάμο που θα συζητιέται για πολλά πολλά χρόνια.

μια ανθρωπιά μιλεμένη με το ήθος της αλληλεγγύης, της ανυστερόβουλης αγάπης, του πάθους για την ελευθερία, της λεβεδιάς, της τιμής και της αξιοπρέπειας. Μια ανθρωπιά πλασμένη από τον κόσμο μιας Κρήτης που ανασύστηνε ο Μπάμπης με την αφήγησή του. Μιας Κρήτης που με αγωνία όλες και όλοι αναζητούμε. Μιας Κρήτης που πολύ φοβούμε πως δεν υπάρχει πια, ή σιωπηλά υποχωρεί, καθώς αγοραία ήθη επελάβουν στις ζωές μας, εμφυλοχωρώντας την κουλτούρα και τις νοοτροπίες όλης της χώρας. Και έτσι ο κόσμος και η Κρήτη φτωχαίνει επικίνδυνα, χωρίς την ανθρωπιά του Βούρια και των πρωταγωνιστών του κόσμου του.

Δεν μου λέει και να κάνει σεισμό, μα να είμαστε τα δυο μας. Να ανοίξει η γη, να καταπιεί και μας και τον καημό μας. Ακούστε όμως πώς τελειώνει η καθηγήτρια. Η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτη και η περπατησιά του στη ζωή σπουδαία παρακαταθήκη. Παρακαταθήκη που μας επιφυλάσσει ένα βαρύ καθήκον, να τολμήσουμε με ταπεινότητα να ακολουθήσουμε κάτι από το παράδειγμά του. Μόνο έτσι ο Βούργιας θα έχει νικήσει το θάνατο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υπομείνουμε τον αβάσταχτο πόνο της απώλειάς του. Πρώτα οι Πόποι και ο Μίνωας, και έπειτα όλοι εμείς που με τη φιλία του φώτιζε τη ζωή μας, καθιστώντας την αξιοβίωτη. Μόνο έτσι ο Βούργιας θα παραμείνει ζωντανός. Γιατί οι ανθρώποι πραγματικά πεθαίνουν όταν χάνονται τα ίχνη τους από τη μνήμη των ανθρώπων.

και πάω να βρω κάποια μηνύματα, κυρίες και κύριοι, που έχουν έρθει εντωμεταξύ, να πάω σε τούτο εδώ. Είναι από την Αρετή την Ιωνάκη, από την Αθήνα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σας παρακολουθούμε και ξαναθυμηθήκαμε τον ανίποτο πόνο και τη θλίψη που προκάλεσε αυτό το συμβάν. Μιλάει για το για το χαμό των 21 νεανίδων. Ας είναι το τελευταίο. Καλή συνέχεια, Αρετή Νεονάκη. Πάμε μουσική, μάλλον τσάπαρη.

Και πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται από την Κλειό την Πασπάτη. Αναφέρεται και εκείνη στο Σιβάρ με τις 21 κοπελιές. Και μένω ο αδερφός μου εκείνες τις μέρες ήταν πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη, που είχαν πάει με το γυμνάσιο την Ιωνίδιο του Πειραιά. Το ακούσαμε και τρομάξαμε πολύ. Ακόμα έχουμε τα σουβενίρ που μας είχε φέρει από την Κρήτη και θυμάμαι πόσο χαρούμενοι είμαστε που τον είδαμε και γύρισε. Είχαμε φυσικά μάθει ότι ήταν καλά, αλλά αυτό το δυστύχημα έχει χαραχτεί στις καρδιές μας ανεξίτηλα. Και πάω σε ένα μήνυμα που έχει μόνο 1, 2, 3, 4, 5, 6 λέξεις. Έρχεται από τη γυναίκα του Βούρια, την Καλλιόπη, την Απόστολο Γεωργάκη Χερέτη. Σε ευχαριστώ για μια φορά ακόμα. Πόπι, δεν έκανα τίποτα για το Βούρια. Θέλω μόνο να θυμάται ο κόσμος πως δεν επόθανε. Και να το θυμάσαι και εσύ, και να το θυμάται και ο Μήνος, και να το θυμόμαστε όλοι. Ο Βούριας ζει μέσα στις ψυχές μας, και όσο θα είμαστε πάνω στη γη, ο Μπάμπης δεν έχει ποθάνει. Πάρε το τραγούδι που σ' αρέσει.

Αφιερώνω αυτό εκτός από την Πόπη και στην Τσιάλα Τσικλούρη που λέει καλησπέρα σας από κάπου μακριά απ' έξω, γιατί είναι γράμματα ξένα, και στο Γιάννη τον Κυριακόπουλο που μας λέει την καλησπέρα του από το χουμέρι του Μηλοποτάμου.

Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να βαρύναμε λίγο το κλίμα, αλλά δεν πειράζει. Από το Μάνο το Τζάπαρη και τον Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας, καλό σας βράδυ, να προσέχετε. Δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε, γλεντίζουμε την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Γεια σας και καλό σας βράδυ. Τα λέμε την Τετάρτη, μην ξεχνάτε. Μιχάλης Αλεφαντινός που έχει πολλά να πει, και Μιχάλης Ρεθεμιωτάκης με την παρέα του. Γεια σας.

0: Radio Me 88,4.
1: Εσείς τι πρωινό τρώτε? Cornflakes μεγάλα? Μήπως αυγά με bacon? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα? Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
2: Βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me 88,4.
3: Καλώς τα παιδιά!
4: Καλώς τους
3: ήρθατε! Καλώς τα 3-0!
5: Ο Μινάς
6: Αμποντάκη. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
7: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
8: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666 666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
15: Αλουμίν.
17: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
18: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
17: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
19: Και του κουζουλού τροφέση
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης.

0: και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vaisset σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvaisset.gr.
1: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
2: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-440 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
11: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
12: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Πρωτομαγιά. Μπήκε εκεί πρώτο. Μπήκε και ο Μάης. Βέβαια.
0: Πρωτομαγιά ήταν την Παρασκευή.
1: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, δεν είχαμε και καιρό για να πούμε ότι μύρισε καλοκαίρι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Φέτος ήταν διαφορετικά. Καταρχάς χιόνισε.
1: Πραγματικά, ναι, και όμως χιόνισε. Είδα πάρα πολλές φωτογραφίες και πολλά τέτοια. Εντάξει. Αν και από αύριο φτιάχνει ο καιρός. Να το ξέρετε.
0: Καλά, και σήμερα ήδη ανέβηκε. Είχαν πει ότι σήμερα θα έχει 20 βαθμούς σε σχέση με τους 8 που είχε. Όντως έχει μια διαφορά.
1: Έχει διαφορά, ναι, αλλά άμα με ρωτήσει, εγώ κρυώνω. Κρυώνω.
0: Καλά, είμαστε κρυουγιάρες εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε έρθει εδώ πέρα.
1: Λες και πάμε στην Αλάσκα να πούμε στα χιόνια, ξέρω εγώ.
0: Τα ζήλεψα, να σου πω.
1: Τα χιόνια. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να πάω.
0: Και είχε και στην Πάρνηθα, δηλαδή να πιέσει.
1: Χιόνισε στην Πάρνηθα, ναι. Χαμός έγινε. Εντάξει, δεν πειράζει, την άλλη φορά, αρέσει, Μιχάλη. Τώρα

0: Θέλεις χρόνου. Μπορώ να σε πάω σε καμιά παραλία τώρα που ανοίγει ο καιρός. Τα χιόνια του χρόνου. Για όποιον δεν κατάλαβε, έχει συντονιστεί στον αγαπημένο σταθμό, στον Greedy FM 87,5 και ακούτε την εκπομπή «Μερακλίνες κοπελιές». Πίσω από τα μικρόφωνα είναι η Κωνσταντίνα Καβαλάρη, η Μιχαέλα Λογοθέτη και φυσικά δεν ξεχνάμε τον ηχολήπτη της καρδιάς μας, τον Παναγιώτη Διαμαντόγλου.
1: Μας καλείτε στο 210-51-22-159 ή μας στέλνετε email στο cretefm@gmail.com. Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο του Crete FM 87,5 και κάνουμε και αναμετάδοση στην Κρήτη μας στο ράδιο Μεγαλόνησος 89,8. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στο Γιώργο τον Πατακό και στο Νίκο τον Καλονάκη. Ραδιογέφυρα για όλη την Αυστραλία και από την ψηφιακή πλατφόρμα της Deutsche Telekom σε όλη τη Γερμανία.
0: Πριν περάσουμε να ξεκινήσουμε, θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην... Είναι μακριά, πάμε σε νησί τώρα πάλι. Πάμε προς Αντίπαρο μεριά.
1: Πάμε... Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
0: Θα στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Παναγιώτη.
1: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Καλοκαιράκι έρχεται.
1: Πώς θα πάμε διακοπές?
0: Όποτε θες εσύ. Όποτε θες. Έχω εδώ το φίλο μου. Έχουμε δωμάτια. Έχουμε τα πάντα. Θα μας δείξει και πάρα πολλά ωραία μέρη. Ντόπιος είναι, από εκεί είναι. Οπότε θα σου έρθουμε, Παναγιώτη, θα σου έρθουμε. Χαμηλώσε το. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Μην ξεκινάμε.
0: Μισό.
1: Το μήνα.
0: Θέλω να... Εκεί τι έχεις, εκεί, τι βλέπεις, έχει αγώνα, τι?
1: Όχι,
0: έχει?
1: Τίποτα.
0: Τι βλέπεις, συνομιλία?
1: Απαγορεύονται τα κινητά την ώρα της εκπομπής.
0: Καταρχάς
1: αποσυντονίζεσαι.
0: Καλά, εντάξει, θα πω να το πάρω. Εμείς δεν έχουμε τα κινητά, πέρα από τους που μας θέλουν τις καλησπέρες και δεν τα χρησιμοποιούμε, θέλω να πω, δημόσια.
1: Καθόλου.
0: Φαίνεται, τίποτα. Θέλω να μου πεις τώρα, Μιχάλη, πώς τα πέρασες την Παρασκευή, την Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Την Πρωτομαγιά εννοείς?
0: Ναι, Παρασκευή,
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τίποτα, ησυχία.
0: Τις άλλες μέρες?
1: Σπίτι, ξεκούραση, δουλειά.
0: Δεν πήγατε κάπου? Τίποτα
1: ήσυχα πράγματα, εσύ?
0: Ήσυχα δεν θα το έλεγα, γιατί είδα κάτι ιστορικά τέτοια. Εγώ δουλειά. Δουλειά. Τίποτα άλλο.
1: Πρωτομαγιά ανοίξατε?
0: Καλά, προφανώς. Είναι στις αργίες, εμείς δουλεύουμε. Είμαι η άτυχη της παρέας.
1: Με απεργία όμως. Δεν θα έπρεπε να δουλεύεις.
0: Για τους άλλους. Εγώ δεν γίνεται. Μα
1: όχι, εντάξει.
0: Εγώ,
1: όλοι περιμένουν την Πρωτομαγιά πώς και πώς να βγουν μια βόλτα.
0: Ναι, εντάξει, ισχύει. Κοίτα, να σου πω, εγώ την Παρασκευή το βράδυ θα έβγαινε έτσι μια βολτούλα, γιατί είχα σχολάσει νωρίς σχετικά.
1: Κάτι αλλά κατάλαβα.
0: Ναι, μπράβο, αλλά ήμουν ντεμή. Να πάω, να μην πάω, να πάω. Και τελικά με πήρε ύπνος από την κούραση.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με ολοκένουργιο κομμάτι.
0: Φρεσκαδούρα.
1: Πρώτη αναμετάδοση πάντα Μερακλίνες Κοπελιές. Είχα βέβαια την τιμή να το ακούσω και live. Πρώτη αναμετάδοση πριν καν ανέβει. Αλλά πρώτη εκπομπή Μερακλίνες Κοπελιές, σίγουρα πράγματα, έτσι.
0: Να το λέμε, αυτό να το τονίζουμε εδώ.
1: Και να πω πολλά φιλιά και χαιρετισμού στον Παναγιώτη Λαζαρίδη, που μου λέει: το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι θα το βάλετε πρώτη στην εκπομπή. Γιατί
0: πολλά
1: αυτή είναι Παρασκευή,
0: με τον Παναγιώτη.
1: Οπότε συνήθως αργούν τα πράγματα.
0: Έλεγα για τον Παναγιώτη, είναι τώρα άλλη από εδώ.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Δαχτυλίδι σε στίχους της Δέσποινα της Παντιδάκη και μουσική του Αλεξάκη του Κώστα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, καλοτάξιδο, να ευχηθούμε και πάντα επιτυχίες.
1: Καλοτάξιδο λοιπόν και πάντα επιτυχίες. Καλά δεν γινόταν να με βάλουμε... μισό λεπτό.
0: Ποιος φούρνος γκρεμίστηκε?
1: Καταρχάς έχουμε να δούμε πολύ καιρό mail.
0: Η αλήθεια
1: και
0: είναι
1: νομίζω
0: αυτή.
1: Και είναι και ολοκληρωμένο. Πρέπει να το έχεις στείλει σωστά.
0: Ναι, εντάξει. Λακωνικός.
1: Εντάξει, τώρα εδώ.
0: Όχι, εγώ του έχω πει, μην γράφεις πολλά, μια χαρά. Λίγα
1: γιατί...
0: πράγματα.
1: Α, έλα να σου πω, δεν μας τα λες καλά, Μιχαέλα μου. Έλα, σταμάτα να μας κάνεις bullying. Θέλω να στείλω πολλά, πολλά φιλιά. Πολλά την αγάπη μας στον μπαμπά λογοθέτη. Στον αγαπημένο μπαμπά λογοθέτη. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και στη μαμά, έτσι.
1: Όταν στέλνει email, εννοείται και στη μαμά. Η μαμά, εντάξει, είναι εκεί κάθε μέρα. Ο μπαμπάς λογοθέτη σήμερα μάλλον δεν έχει μπάλα. Ε, καλά θυμάμαι.
0: Νομίζω κάτι πρέπει να.
1: Θέλω να μας πείτε γιατί, τι έγινε σήμερα.
0: Τι συμβαίνει, ακυρώθηκε.
1: Εννοείται, μην ξεχάσουμε στη Σάμο, στα Κοντέικα, πολλά πολλά φιλιά. Να στείλω και στη Σαντορίνη, να στείλουμε και στην Πυργού. Χαμός, αλλά στη Σάμο, πρώτα στη Σάμο.
0: Καλά στα Χανιά δεν θα στείλει.
1: Νομίζω καλά τα λέω μπαμπά λογοθέτη. Όχι, ό,τι πει ο μπαμπάς Βαγγέλης. Ότι Σάμο, Κοντέικα, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μετά από τόσο καιρό, συγγνώμη, μετά από τόσο καιρό μας έστειλε mail και δεν θα πω εγώ για τη Σάμο, παιδί μου. Τώρα ένα 5 λεπτά θα το λέω εγώ.

0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, μερακλίνες. Με μεγάλη ανυπομονησία περιμέναμε να σας ακούσουμε. Καλή ακρόαση σε όλους. Για τον Ιχολύπτη δεν λέω.
1: Ναι, ναι,
0: αγαπημένος Χρήστος Νάτσιος, την καλησπέρα μας.

0: Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον αγαπημένο στο Σωτήρη, το Δημητράκη. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Πολλούς χαιρετισμούς. Να πούμε ότι και σε λίγο, όχι τώρα βέβαια σε αυτό το ημίωρο, κάποια στιγμή θα έχουμε πολλά να πούμε για εκδηλώσεις που έρχονται για τη μάχη της Κρήτης την άλλη εβδομάδα. Χαμός.
0: Πλησιάζει και βλέπω ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει τις πρόβες.
1: Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Θα τα πούμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής.
0: Μην ξεχάσω να στείλω την αγάπη μου στο φίλο μου, το Βαγγέλη, από τα όμορφα Φραντζεσκιανά Μετόχια.
1: Γεια σου,
0: πολλά,
1: Βαγγέλη.
0: Πολλά φιλιά.

0: Δεν περνάει πολύ καλά σήμερα. Μήπως πρέπει λίγο να σε... να σε
1: ψυχώσουμε για να ξυπνήσεις.
0: Μήπως... Διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Του έκανες κάτι μέχρι να έρθω? Γιατί μάλλον
1: ξέρω, μια χαρά ήταν πριν.
0: Τι έχεις πάθει, χολύπτημα?
1: Μας βαρέθηκε.
0: Καλά, θα σου πω εγώ μετά το διάλειμμα ποιον βαρέθηκες. Πάμε σε γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά.

0: Κοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ο μικρός
4: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
3: κοιμούνται στην καμπίνα.
4: Πω πω, πως μύρισε η δάφνη στο φαγητό.
5: Πάνω σε ένα πλοίο της Anne Klein's νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694.

0: 2-31-01-194.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
6: Φεγγάρι, για δε μου.
5: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φεγγάρι,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε, μια εκδήλωση.
0: Όπως σας είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, έχει αρκετές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα.
1: Γίνεται
0: πολύ όμορφες, ναι. Και θα ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά. Θα τα πάμε με τη σειρά από ημερομηνίες.
1: Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το Σύλλογο Κριτών, Πετρούπολης. Την Τετάρτη λοιπόν 6 Μαΐου 7.30 ώρα το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης θα κάνουν θα τιμήσουν το καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, στο Βαγγέλη το Πιθαρούλη. Και για να μην τα λέω εγώ, πάμε να βγάλουμε τον φίλο μας τον Βασίλη τον Μουρτζανό να μας πει.
0: Να μας πει δύο λόγια για την εκδήλωση.
1: Να ξέρετε κι εσείς, να μάθουμε κι εμείς.
0: Έτσι, μια πολύ ωραία έτσι, πρωτοβουλία. Οπότε θέλουμε έτσι να ακούσουμε μερικές πληροφορίες. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλο τον Κρήτη FM.
0: Καλό μήνα με υγεία.
2: Να είστε καλά. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Πάμε να δούμε τι όμορφο βασικά φτιάχνεις.
2: Καταρχήν, εγώ να πω ότι αυτή η εκδήλωση είναι καθιερωμένη πλέον κάθε χρόνο, διότι κάθε χρόνο βραβεύουμε από έναν μουσικό της Κρήτης μας, έναν εν ζωή μουσικό. Δηλαδή είναι η τέταρτη χρονιά, δεν χρειάζεται να πάμε στο παρελθόν να μιλήσουμε το παρελθόν, θα μιλήσουμε για την τωρινή εκδήλωση, γιατί αν ξεκινήσω δεν θα μας στάσει ο χρόνος να σας εξηγήσω τα πάντα. Καλό είναι να έρθετε να τα πούμε από κοντά, θα τα αναφέρουμε όλα μεθαύριο την Τετάρτη.
0: Πολύ ωραία, ναι.
2: Εμείς αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο γιατί παίζουν μουσική τα μουσικά τμήματα του Συλλόγου. Δηλαδή αυτοί που μαθαίνουν λίρα, αυτοί που μαθαίνουν μαντολίνο, μαθαίνουν μαντόλα και λαγούτο εδώ στο σύλλογό μας.
0: Α, υπέροχο.
2: Και καθοδήγησαν τα δασκάλων μας, το Φωκά του Μορτζάκη και το Γιάννη του Κακλή. Αυτή γίνεται κάθε χρόνο εκδήλωση. Και κάθε χρόνο βραβεύουμε από ένα μουσικό. Φέτος ήρθε η σειρά. Όντως,
1: θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο Γιάννη τον Κακλή, γιατί είναι και ο δάσκαλος του αδερφού μου.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
2: Είναι και καλός άνθρωπος, πολύ καλός μουσικός και βγάνει και πολύ καλούς, από ό,τι φαίνεται, παίχτες, μουσικούς.
1: Ναι, θα συγκριβώσω.
2: Είναι πολύ καλός και συνεργάσιμος σε ό,τι και αν του ζητήσουμε εδώ στο σύλλογο.
0: Πολύ ωραία. Να μας πεις λίγο λεπτομέρειες, ώρα έναρξης.
2: Η ώρα της έναρξης, καταρχήν η εκδήλωση γίνεται με συνεργασία με τον Σύλλογο Λασιθιωτών Αττικής Οδικτέως.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι σε συνεργασία με τον Σύλλογο Λασιθιωτών Αττικής Οδικτέως, με πρόεδρο τον Γιώργο Φραγκάκη. Οι δυο μας οι σύλλογοι θα συνεργανώσουμε αυτή την εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Δήμο Πετρούπολη, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου μας εδώ στην Πετρούπολη, την Τετάρτη, όπως είπατε, 6 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Αυτό που θέλω να ζητήσω από τον κόσμο είναι ότι επειδή υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο πάρκινγκ, το έχω αναφέρει και στα διαδίκτυα, αν μπορούν να έρθουν λίγο νωρίτερα για να μπορέσουν να βρουν
0: απαντήσεις. Ναι, το είδα αυτό, το διάβασα κι εγώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι.
2: Οπότε θα πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο, μην έρθουν τελευταία στιγμή και μετά καθυστερήσουν.
0: Μπορεί κάποιο να κινηθεί και με τα μέσα, έχει κάτι κοντά που μπορεί.
2: Είναι παράλληλη η Μπουμπουλίνα και η Αθανασίου Διάκου, η οδός είναι παράλληλη τη κεντρική λεωφόρου τη Πετροπόλεω, τη 25η Μαρτίου.
0: Πολύ ωραία.
2: Παράλληλη. Δηλαδή, αν πάρετε κάποιο λεωφορείο Β11, Α11, αυτά που ανεβαίνουν την Πετρούπολη ή το 700 από τον Αγιαντώνη, στον Κύρλη πλατεία αν κατέβετε θα περπατήσετε τελικά και είναι πολύ κοντά με τα πόδια.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι και η είσοδος είναι ελεύθερη, να το ξέρει ο κόσμος.
2: Είναι ελεύθερη. Στο τέλος της βραδιάς θα προσφερθεί κριτικό κέρασμα από τους συλλόγους, μια προσφορά από τους συλλόγους μας. Η εκδήλωση θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώριτσα. Να ακούσουμε τον κύριο Πιθαρούλη να μας παίξει κάποια κοντιλιά, να πει τα τραγουδάκια του, έτσι όπως τον αγαπήσαμε και έτσι όπως μεγαλώσαμε. Γιατί εγώ σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι νομίζω ότι έχω ακούσει αρκετό Πιθαρούλη.
0: Εννοείται.
1: Πιστεύω πως όλοι έχουμε ακούσει. Δεν είναι κάποιος που δεν έχει ακούσει Πιθαρούλη.
2: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Θα έχει και χορευτικά, είναι.
2: Στο τέλος. Για 10 λεπτά ένα χορουλάκι, έτσι τιμή Σένεκεν. Θα παίξει ο ίδιος ο Πιθαρούλης για το χορευτικό μας. 10 λεπτάκια στο τέλος. Κυρίως μουσική θα ακούσουμε. Δηλαδή τα παιδιά μας, τα καινούργια, θα παίξουν μουσική με τη λύρα τους. Οι υπόλοιποι μαθητές του Κακλή θα παίξουν λαούτο, μαντολίνο, μαντόλα, ό,τι μαθαίνει το κάθε παιδί. Και στο τέλος θα μιλήσουμε για το βιογραφικό του κύριου Πιθαρούλη και θα κλείσουμε λίγο μουσική, λίγο χορό από τον ίδιο τον τιμόμενο.
0: Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για το βήμα.
1: Θα είμαστε εκεί.
2: Που διαθέτε για εμάς Και πολλά μπράβο.
0: Και πάντα όμορφες
2: που
0: έτσι εκδηλώσεις.
2: Την Κρήτη μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα πούμε από κοντά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Yes.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ξαναλέμε Τετάρτη 6 Μαΐου, 7.30 ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης. Τιμούν τον καταξιωμένο, τον Πιθαρούλη το Βαγγέλη. Μπορώ να πω από τους καλούς.
1: Μια πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Πάρα πολύ, έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Εμείς είμαστε εκεί, να είστε κι εσείς εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο να enjoy. Συνήθως βλέπουμε ότι τιμούν ανθρώπους που δεν είναι enjoy. Κατάλαβες τι

0: να σου πω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που τιμούν ανθρώπους που είναι εν ζωή, γιατί θα είναι και εκεί, θα μπορείς να τους ακούσεις και από κοντά. Θα μάθεις πάρα πολλά για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ ωραίο που είναι εν ζωή οι άνθρωποι και, και τους θυμούν και πάνε και το βλέπουν κιόλας. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Μπράβο και πιστεύω και θέλω να συνεχίσετε έτσι όπως κάνετε κάθε χρόνο.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας και πολλά πολλά φιλιά στην κυρία Στέλλα από την Ίκαια.
1: Μας είπε κιόλας ότι τους λείψαμε. Και εμάς μας λείψατε πολύ.
0: Στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, την αγάπη μας.
1: Θα μπούμε σε κομμάτι τώρα. Παπαδάκη. Οπότε πάμε να ακούσουμε ακρογιαλιά τις σκέψεις μου που το αφιερώνει η αγαπημένη μας Στέλλα στον άντρα της που μας ακούνε μαζί παρέα.
0: Την αγάπη μας.
1: Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80.

0: 40 και Κωνσταντινουπόλεως 146 υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
2: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
1: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
3: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες
4: χαρός εγώ κοπέλα
3: συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
4: Ο έρωτας σου θάλασσα.
3: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά μέσα από τους ήχους του Μαντολίνου και όχι μόνο. 5η 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
4: Πλούσιο το όνειρο.
3: Πειραιός 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
5: Θέλεις ταξί, θέλεις σίγουρη επιλογή. Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε
6: τόσα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Η ζωή είναι λίγη και γοργόμενα.
0: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-59.
0: Χόμενα και δέντρα, κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Φωλιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Φωλιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου, και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μετά από πολύ κόπο.
1: Γιατί το λες με πολύ κόπο, άραγε?
0: Δεν μας αφήνουν εδώ πέρα να μιλήσουμε.
1: Έλα να σου
0: πούμε
1: τώρα...
0: σε όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, ότι είχαμε μια πολύ ωραία έτσι, συνομιλία με τον κύριο Βασίλη πριν για μια εκδήλωση που γίνεται στις 6 Μαΐου
1: 7.30 ώρα στην Πετρούπολη,
0: με αφιέρωμα στο Βαγγέλη Πιθαρούλη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: πρώτη φορά που έχει φτάσει 4 Μαΐου και δεν έχω πάει ούτε για ένα μπάνιο.
1: Τι εννοείς, κορίτσι μου, πού στη θάλασσα?
0: Πού?
1: Καλά, εντάξει, εγώ δεν πάω.
0: Τι μα,
1: Ιούλιο. Σίγουρα.
0: Είσαι κρυουγιάρα.
1: Πολύ. Τι, Ιούνιο, με τίποτα. Πρέπει να έχει αφόρτη ζέστη.
0: Είσαι και εσύ από αυτούς που θέλουν να έχει 40 βαθμούς για να
1: πεις. Ναι, ναι, ξεκάθαρα, εγώ είμαι αυτή.
0: Αλλιώς μπαίνεις μέχρι το γόνατο.
1: Μπαίνω, απλά κάνω 300 ώρες για να μπω. Σιγά σιγά, το νεράκι.
0: Σου αρέσουν τα μπάνια στη θάλασσα?
1: Πολύ.
0: Γενικά, ή...
1: Όχι, μου αρέσουν πολύ. Άμα μπω, δεν βγαίνω με τίποτα.
0: Απλώς θες να έχει πολύ έτσι καλό καιρό.
1: Το θέμα είναι να μπω. Να μπω. Πρόσεξε, να μπω. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν πόσο καλά περνάνε όταν πάνε μαζί μου για μπάνιο.
0: Μπαίνεις μια και έξω ή κάνεις 10 ώρες?
1: Όχι, παιδί μου, κάνω 10 ώρες.
0: Μα γι' αυτό όμως.
1: Κάνω 10 ώρες.
0: Είναι μία.
1: Και πρόσεξε, κάνω. Μα είναι δυνατόν να μου λες εσύ ότι είμαι τέτοιο?
0: Τι φλέμα είναι αυτό, παιδί μου? Μα κοιτάς με ένα ύφος.
1: Έλα, μην το χαλάς όμως.
0: Αηδία θα πω.
1: Μπράβο, μην το χαλάς.
0: Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στη φίλη μας τη Μαργελένα τη Σιδεράκη που λέει και αυτή ότι κάνει 10 ώρες. Α, καλά.
1: Πολύ φίλη μου. Εμείς οι δύο πρέπει να πάμε για μπάνιο.
0: Θέλει προετοιμασία. Τι προετοιμασία θέλει, παιδιά,
1: ναι,
0: για να μπει στη θάλασσα?
1: Θέλει προετοιμασία να κάνεις το νεράκι. Σου εξήγησα, νεράκι, χεράκια, χεράκι, όμο, κυλίτσα, λίγο ποδαράκια από εδώ.
0: Μα γι' αυτό κρυώνεται όμως.
1: Παιδιά, περίμενε, Παναγία.
0: Η ιεροτελεστία. Τι ιεροτελεστία? Αυτό είναι βασανιστήριο στον ίδιο σας τον εαυτό, παιδιά.
1: Όχι,
0: με το που μπεις μες στη θάλασσα, βουτάς και τελείωσε. Είσαι μια χαρά μετά.
1: Τελείωσε. Και εγώ βλέπω έναν πιγκουίνο να μου κάνει γεια, ήρθα. Κρυώνω, ρε, εσείς, τρελή. Α, και επίσης βασικό, δεν πάω πολύ βαθιά και δεν πάω εκεί πέρα που έχει φύκια. Δηλαδή θέλω να βλέπω κάτω. Φοβάμαι πάρα πολύ τη θάλασσα. Όχι απλά τη φοβάμαι. Τι να σας πω τώρα.

0: Φαντάζω ότι οι περισσότεροι φίλοι μου μου κάνουν χαβαλέ, ξέρεις, που βουτάνε και πιάνουν το πόδι και σε
1: καλά. Δεν σου αρέσει με να βουτάς έτσι και να είναι ο βυθός και να μην έχει τίποτα από κάτω και να έχεις γυαλιά να βλέπεις.
0: Να βλέπω όταν έχει.
1: Ναι, μάνα μου, είναι σαν εσένα.
0: Τι να αγαπώ.
1: Σιγά σιγά.
0: Όλοι εμείς μαζευτείτε να πάμε σε μια παραλία.
1: Έξω.
0: Ναι.
1: Ήσυχα πράγματα.
0: Εγώ είμαι αυτή, ναι, όντως.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει βαθιά και. Αλλά με τη μία, όχι λίγο-λίγο.
0: Να, ανακοπή.
1: Παγωτάκι όμως δεν έφαγες που είσαι λυσάξει από την ώρα που ήρθες να πάρεις παγωτό.
0: Θα πάω εγώ να πάρω.
1: Τώρα που καλοκαίριασε. Θέλω να σου πω ότι κάθε Δευτέρα πραγματικά. Τι να πω. Να πω ότι ό,τι παίρνουμε να φάμε είναι 100% υγιεινό. Να το πω και έτσι.
0: Δεν ξέρω σήμερα αυτά γιατί τα. Σου είχα πει εγώ ότι μου αρέσουν. Στο είχα πει ποτέ.
1: Αφού ξέρω τι τρως.
0: Α, γιατί όντως μου αρέσουν.
1: Ζελεδάκι.
0: Και μου έκανε εντύπωση που τα έφερε. Και πρόσεξε, δεν είναι τα ζελεδάκια ότι και ότι είναι ζελεδάκια αυτά τα ξινά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ξινά. Στεναχωρέθηκα. Όχι, είναι γλυκά.
0: Εντάξει, λόγω αυτού λες.
1: Όχι, όλα. Δεν ήταν. Δεν είναι τα ξινά.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα φιδάκια είναι τα ξινά. Αυτά είναι.
0: Μπράβο, ρε, εσύ. Ναι. Τα φιδάκια έπρεπε να πάρει.
1: Δεν είχε.
0: Να μ' άρεσε.
1: Αυτά ήθελα κι εγώ.
0: Τέλος πάντων.
1: Τρώμε γενικά πολύ γίνα. Εντάξει, κάθε Δευτέρα.
0: Ισχύει.
1: Πρέπει να κάνουμε κανονικά vlog. Τι τρώμε
0: την ώρα της εκπομπής. Καλά, εντάξει.

0: πίσω από το μικρόφωνο και θα ακούσετε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Κόβω την γραμμή.
0: Παράσιτα κάνεις. Ω Χριστέ μου. Συγγνώμη, να στείλω πολλά φιλιά στην όμορφη Νάξο. Πολλά φιλιά.
1: Όλα τα νησιά έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Πραγματικά, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να πάμε μια βόλτα σε όλα τα νησιά.
0: Θα έρθεις φέτος.
1: Θα έρθω.
0: Φέτος θα πάω και
1: Γίνεται,
0: θα πάω
1: δεν γίνεται.
0: Τόσοι
1: άνθρωποι μας έχουν φωνάξει.
0: Πραγματικά, πολλά φιλιά λοιπόν. Θα δώσω ραντεβού για τον Αύγουστο, το
1: υπόσχομαι.
0: Πολύ
1: αγαπώ την Νάξο.
0: Πολύ ωραίο νησί. Λοιπόν,
1: Όχι, ναι.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν να μπούμε στην άχρηστη παύλα πληροφορία της ημέρας από την Κωνσταντίνα Καβαλάρη. Γιατί χωρίς εμένα...
1: Παύλα χρήσιμη. Το χρήσιμη δεν έβαλες.
0: Α, δεν το είπα. Ωραία. Άχρηστη παύλα χρήσιμη πληροφορία της ημέρας. Γιατί χωρίς εμένα
1: γιατί
0: θα ξέρατε. Το ήξερες εσύ λοιπόν.
1: Όχι.
0: Πολλοί επιστήμονες, πρόσεξε. Πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Τασούλη, μόλις μου στείλε.
1: Γεια σου, Τασούλη. Αν μου πεις κάτι εγώ μετά από 5 λεπτά δεν θα το θυμάμαι.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο τελευταίο. Όλοι ξέρουμε, πιστεύω. Έλα, τι!
1: Περιμένω, δεν είπα κάτι.
0: Όλοι ξέρουμε τα emoji του κινητού που έχουμε. Αυτό με τα προσωπάκια που γελάστε.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο emoji που δημιουργήθηκε... Δεν ήτανε πρόσωπο όμως. Ποιος το θυμάται αυτό?
1: Το χεράκι δεν ήταν?
0: Όχι. Έλα, πρώτα τα κάναμε με τα... πώς τα κάναμε?
1: Διαλυτικά, ναι,
0: με το πύρο.
1: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Το πρώτο
1: με τη γλώσσα.
0: Όχι.
1: Ποιο ήταν?
0: Η καρδιά που ήταν έτσι και το 3, το νούμερο.
1: Α, ναι.
0: Το πρώτο
1: emoji.
0: Ναι, μπράβο. Το πρώτο emoji λοιπόν ήταν η καρδιά και μετά δημιουργήθηκαν χιλιάδες άλλα με όλες τις φάτσες, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Σε έφτιαξα.
1: Υπέροχο. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων.
5: Στήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: 85.

επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κρητών Λαβρίου και επιτά θεατρική παράσταση στο ΕΠΑΛ Λαβρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.

0: Έτσι, μια πολύ όμορφη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα είναι στο Λαύριο. Αξίζει όλοι να παρευρεθείτε. Λοιπόν, για δώσαμε ένα λεπτό. Είναι είσοδος ελεύθερη και είναι στο ΕΠΑΛ Λαυρίου. Είπα, Κωνσταντίνα, αν δεν είχες το νου σου στο παγωτό, θα άκουγες ότι είπα 9 Μαΐου. Είπαμε, 6 Μαΐου θα είναι στην Πετρούπολη για το Βαγγέλη του Πιθαρούλη βράβευση, έτσι μια πολύ ωραία εκδήλωση. 9 Μαΐου στο Λαύριο για τη Μάχη της Κρήτης. Τώρα έχει αρκετές εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, είναι ο καιρό, είναι ο καιρός, πλησιάζει. Θέλω να μου...

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εντάξει, νομίζω είσαι μια χαρά. Τα κακοποιήθηκες.
1: Περνάω τέλεια σήμερα. Υπέροχα. Πολύ καλά.
0: Έχω το παγωτάκι φάει, σου, ναι, τα πατατάκια
1: ναι,
0: σου.
1: Πήσα, μια, να είστε καλά. Έτσι, ευχαριστώ.
0: Λίγο νερό δεν πήρες, ρε παιδί μου.
1: Είναι μέσα.
0: Έτσι ξεροσφύρι.
1: Πρέπει να σηκωθώ πάλι και να πάω μέσα. Στο άλλο το δωμάτιο να βάλω νερό. Δεν πειράζει. Έχω λήπτης μας, γι' αυτό το παιδί για όλες τις δουλειές. Δες βλέμμα.
0: Και πληκτρολογία έτσι.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, είμαστε 9 λεπτά πριν κλείσει αυτή η υπέροχη εκπομπή. Γι' αυτό θέλω να σας πω.

0: καπνία. Γιατί μιλάω εγώ τώρα. Θέλω να πω.
1: Πες για θεατσακ.
0: Καληνύχτα.
1: Πώς γίνεται να έχουμε ίδια μέρα γενέθλια, μπορείς να μου εξηγήσεις?
0: Δεν ξέρω, τι να... είμαστε τελείως διαφορετικές. Αυτό από ζυγό σε ζυγό είναι και η ώρα. Περίμενε.
1: Είναι και η ώρα.
0: Είναι και η ώρα που γεννήθηκες. Είναι και η μέρα. Εγώ γεννήθηκα Παρασκευή, ας πούμε.
1: Εγώ εσένα, Πέμπτη.
0: Πέμπτη, ναι, γιατί έχουμε και ένα χρόνο διαφορά που συνήθως μεταφέρεται μία.
1: Ναι, το καταλάβαμε.
0: Α, όχι, ισχύει. Πέμπτη, εσύ Παρασκευή. Τι ώρα, ξέρεις την ώρα σου?
1: Πρωί ήμουνα.
0: Εγώ μεσημέρι.
1: Παίζει ρόλο, μάλλον.
0: Έτσι λένε, έτσι λένε.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο, δεν γίνεται τώρα.
0: Έχω τέτοιο, δεν. Καταρχάς μπαίνω. Πάω στον επισκέπτη, πάω στη Μιχαήλ, ας πούμε, έρχομαι σε σένα. Είσαι στο νοσοκομείο, παιδί μου, και έρχομαι να σε δω, εντάξει. Με ναι. Το που πατήσω το πόδι μου σε νοσοκομείο, είναι κάποιος δίπλα μου, το βλιάζομαι, λιποθυμώ. Από τη μυρωδιά, παιδιά, από τη μυρωδιά. Ναι, σας το λέω. Εγώ είμαι αυτή.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Να.
1: Έρχεσαι εδώ να σου φτιάξουμε το κέφι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έρχομαι εδώ για να ξεχαστώ και για να μου φτιάξετε το κέφι. Γιατί είναι κάποιες φορές. Πώς το λέει η παροιμία, ότι τα σκουπίδια του αλουνού είναι ο θησαυρός του άλλου. Πώς λέγεται? Τέλος πάντων, κάποιος μου το
1: είπε.
0: Μου το είπε ένας φίλος μου ότι τα σκουπίδια. Να θυμάσαι, μου λέει πάντα ότι τα σκουπίδια του αλουνού είναι ο θησαυρός κάποιου άλλου. Και θα το πω και εγώ σε εσάς. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που μου είπανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλη μια Δευτέρα ήσασταν εδώ μαζί μας με τις μερακλίνες κοπελιές 7 με 9 κάθε Δευτέρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ. Να είστε κι εσείς λοιπόν συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό περίμενα και εγώ να ακούσω πώς και πώς.
0: Ναι.
1: Και από μας μην ξεχνάτε
0: να χαμογελάτε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια.
4: Και καθαρίσατε. Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο
8: Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
10: Η 25η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το.
11: Παραδίδονται και μαθήματα κρητικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Εκεί που ήταν να κατεβάσουμε τα καλοκαιρινά, ξαναβγάλαμε τα χειμωνιάτικα στη φόρα, μπουφάν και ζακέτα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω, όσοι... Πολύ βροχή ρε παιδιά, πολύ βροχή. Καλά, εγώ δούλευα κιόλας. Δεν είναι ότι θα έκανα κάτι. Αλλά... Οι υπόλοιποι που είχαν, ας πούμε, μια αργία και τα λοιπά, ή μπόρεσαν και κάνανε τριήμερο, ήταν λίγο δύσκολο. Δεν υπήρχε λόγος. Δηλαδή, εγώ δεν θα πήγαινα τριήμερο με αυτόν τον καιρό το Μάιο, να το ξέρετε. Θα καθόμουν σπίτι μου, άραζα και να ακούγα τη βροχή. Είναι τρία, δηλαδή θα τα βάλω, να τα ακούσουμε. Να πούμε ότι την επόμενη Δευτέρα θα είναι κοντά μας ο Κλέαρχος, ο Μανολιούδης και ο Βαγγέλης ο Κιμιονής. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις που κάνουμε τώρα κανένα χρόνο. Καλέ, δεν κάνουμε. Εντάξει, λέγαμε να έρθουνε, μετά φεύγανε για εξωτερικό, μετά παίζανε κάπου αλλού, μετά θα λείπανε, μετά, όπως καταλαβαίνετε, τώρα έχει ταιριάξει η χρονολογία, ναι, το χρονικό περιθώριο αυτό που έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με Καλλιέργη Μιχάλη και Μιλτιάδης. Σεβντάς, μισό λεπτό τώρα, γιατί δεν τα θυμάμαι κιόλα. Θα το βάλω και θα το διαβάσω. Γιατί μου τα βγάζει μισά εδώ πέρα. Λοιπόν, Σεβντάς λέει Ντελιφισέκης. Πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη εγώ. Το Ντελί πρέπει να είναι λογικά μερακλίδικος. Μάλλον κάτι τέτοιο θα

μέρη μας ακούνε. 70 χρόνια λέει είχε να χιονίσει και να βρέξει αυτές τις... Να βρέξει δεν νομίζω, αλλά να χιονίσει σίγουρα. Δεν το συζητάμε αυτό. Εντάξει. Η Σοφία μου θύμισε και κάτι που το είχα διαβάσει. Εγώ σήμερα το διάβασα το πρωί, γιατί εδώ στο... Εγώ πάω στο σπίλι, στο Εσπερινό Ιππάλ, τέλος πάντων. Και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι από εκείνο το περιστατικό, Σοφία. Σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου 21 μαθητριών του σπηλίου, που είχαν πάει εκδρομή και κάνανε βαρκάδα στη Γεωργιούπολη, νομίζω. Και η μία ήταν υπεράριθμος ο αριθμός των κοριτσιών πάνω στη βάρκα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ήθελαν να είναι όλες μαζί, πιθανολογώ εγώ τώρα, εκδρομή. Και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, η βάρκα εξετράπη, πώς το λένε αυτό, Παναγία μου, δεν έχω ξεχάσει να μιλώ κιόλας. Τέλος πάντων, είχαμε ατύχημα και ο Θεός να συγχωρέσει λοιπόν σε αυτά τα κορίτσια. Και όχι, η Σοφία, πολύ καλά έκανες και με το θύμισες αυτό πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είναι ένα στενάχωρο γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτό που είπα και πριν στο τηλέφωνο, Σοφάκι μου, ότι όσοι θυμόμαστε δεν πεθαίνουν. Οπότε ο Θεός να συγχωρέσει λοιπόν σε αυτά τα κορίτσια. Και τώρα συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, Κιμιονής Βαγγέλης και Μανολίδης Κλέρχος για τη συνέχεια. Επειδή θα τους έχουμε την άλλη εβδομάδα εδώ πέρα, καλά, εγώ θα τους βάζω κάθε σε κάθε εκπομπή. Αλλά έτσι, γιατί να κατοχυρώσω αυτό το γεγονός, βεβαίως, που έβαλα εγώ, έβαλα βίσμα για να έρθω.

είμαστε. Λοιπόν, Σταυρουλάκης Μιχάλης για τη συνέχεια και σαν είχες άλλο στην καρδιά, ένα τραγούδι που νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης να μην το έχει τραγουδήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νιώσει αυτό το συναίσθημα ότι κάποια στιγμή κάποιος στη ζωή του τον έχει κοροϊδέψει. Και το λέει και με ένα παράπονο. Ο Μιχάλης τώρα

0: να χαιρετήσουμε και τον Γιάννη που μας ακούει από κάποιο σημείο αυτού του νησιού. Μπορείς να διαλέξεις και εσύ, Γιάννη, τραγούδι. Μπορείς να μου στείλεις ένα τραγούδι που θέλεις να ακούσεις κάποια στιγμή, άμα θέλεις. Εγώ αυτά τα τραγούδια που βάζω τώρα είναι το γούστο μου. Μπορώ να βάλω και κάτι για σένα, άμα θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρανα.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάζει.
7: Και με ταχυρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κρητών Πετρούπολης και ο Σύλλογος Λασιθιωτών Αττικής τιμούν τον καταξιωμένο λιράρι της Κρήτης, Βαγγέλη Πιθαρούλη.
9: Φεγγάρι, για δε μου, φεγγάρι, για δε μου.
8: Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα 7.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Αθανασίου Διάκου και Μπουμπουλίνας. Είσοδος ελεύθερη.
9: Φεγγάρια δε μου φέρες, τ' αγάπης μου ματά.
10: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κρητών Λαβρίου με 13 κρητικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κρητικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων

0: Αγροτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κρητών Λαβριού και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβριού με τίτλο Ελευθεριά.
1: Νέο Volkswagen T-Roc ή TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
2: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσου στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.
4: Παράδοση
5: και τεχνολογία
4: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89,8.
6: Έτσι, για να κλείσετε ραντεβού, γιατί αν δεν κλείσετε ραντεβού, όχι πλεξούδες δεν θα κάνετε. Ούτε απ' έξω δεν θα περάσετε χωρίς ραντεβού, να το ξέρετε. Η Ρία είναι τόχη αυτό με τα ραντεβού και πολύ καλά το κάνει, γιατί δεν περιμένεις. Πρώτον, δεν περιμένεις και δεύτερον, δεν μπορείς να αναστρέφεσαι με πολύ κόσμο. Πας, φεύγεις, πας εσύ, φεύγεις για το επόμενο και ούτω καθεξής. Έτσι, για να μην είμαστε πολύ μαζεμένοι. Δεν μπορώ εγώ, έχω βαρθεί. Θέλω την ησυχία μου, ρε παιδάκι. Θέλω να κάτσω με την κομμότριά μου να τα πούμε, γιατί. Πού νομίζω ότι τα λέμε? Γιατί είμαστε και φίλες, δεν είμαστε μόνο κομμότρια και πελάτης. Πώς θα τα πούμε? Που άμα έχεις δικό σου μαγαζί είσαι και σκλάβος ταυτόχρονα. Δεν τα ξέρω εγώ επειδή δεν έχω μαγαζί, νομίζετε? Τέλος πάντων, Ράδιο Μεγαλώνει, σας το είπα. Ξέρετε τι ακούτε, δεν χρειάζεται να σας λέω συνέχεια. Μας ακούνε και από το Crete FM στο 87,5 στην Αθήνα. Μπράβο στους Αθηναίους φίλους μας. Και μπράβο στους κριτικούς Αθηναίους φίλους μας. Και μπράβο και σε αυτούς που τους άρεσαν τα κριτικά και ακούνε αυτή τη φανταστική εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και τόσο πολύ. Δεν παίζω πολύ βαριά κριτικά, παιδιά. Γιατί αυτά τα βαριά κριτικά τα έχουμε για όταν πάμε στα πανηγύρια και όταν πάμε στους γάμους. Τώρα εδώ πέρα έχουμε έρθει να χαλαρώσουμε λίγο. Δεν κάνω εγώ ψυχανάλυση τώρα μια ώρα κάθε 15 μέρες και μετά θα έρχομαι εδώ πέρα να ψυχοπλακώνομαι. Λοιπόν, καινούριο τραγούδι. Σαμόλης Γρηγόρης και Θαύματα Χίλια. Για πάμε να ακούσουμε λίγο το Γρηγόρη. Α, να το αφιερώσω αυτό. Λοιπόν, στο ΣΥΦ το αφιερώνουμε και όπου αγαπά. Μας έστειλε μήνυμα ο ΣΥΦ πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι θέλει Σαμόλη.

καμία τύχη δεν έχουμε. Λοιπόν, κάτσε να βρω τα και τα αποθηκευμένα μου. Μην θα ρείτε πως μου κόβει. Και τα πατώπα πέρα έρμη και σκοτεινή. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, αποθηκευμένα. Ποιο είναι το πιο περίεργο επίθετο που έχετε ακούσει? Γράφει μια κοπέλα λοιπόν εδώ από κάτω. Έχει 1000 σχόλια, έτσι. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα. Να διαβάσουμε λίγα όμως, έτσι για να περάσει η ώρα μας. Να λέει Χάρος, λέει. Ήταν ένας γνωστός μας και το πιο οξύμορο είναι ότι δούλευε σε ασθενοφόρο. Και κάποια φορά, όταν κάποιος πήρε τηλέφωνο να καλέσει ασθενοφόρο, ο τηλεφωνητής του είπε, αυτός που μιλούσε στο τηλέφωνο, δηλαδή ψυχικό στο τηλέφωνο, του είπε, θα στείλω το Χάρο να σας πάρει. Και ο άλλος λέει, του λέει, εσένα να πάρει ο Χάρος. Δεν μπορώ, και γράφει από κάτω, είναι αληθινή ιστορία, το πιστεύω. Οφ, όχι, δεν το λέω αυτό, δεν το διαβάζω αυτό. Λέει, είχα γνωρίσει, λέει, κάποτε μία κοπέλα που δεν μου έλεγε το επίθετό της. Τελικά έμαθα πως την έλεγαν Κουτσί και το μικρό της ήταν Μαρία. Δηλαδή την κοπελιά τη λέγανε Μαρία Κουτσί. Καλά κι αυτοί οι γονείς τώρα, γιατί δεν βγάλανε δύο ονόματα να τη λένε, ας πούμε, και Ελένη και Μαρία? Είναι δυνατόν τώρα? Έχω μπει, λέει, σε αεροπλάνο που τον κυβερνή το λέγανε Μακαρίτη.

Τον οφθαλμία τρόμου λέει τον λένε γατάκι. Ορίστε, γατάκι. Δεν το πιστεύω. Είχα λέει μια φίλη. Έχει πολλά παιδιά εδώ πέρα, αλλά είναι κάτι. Σαβούρας. Φωνιάς λέει. Έλα ρε παιδιά. Τσουκνίδα λέει. Παπαρίδες, τι να κάνουμε τώρα, αυτά υπάρχουν εκεί πέρα. Αυτά. Κροκόδιλου λέει. Όχι ρε παιδιά. Καρακόλης λέει. Δεν πάμε καλά. Κλανίδης, ορίστε. Ορίστε παιδιά, για να μην λέτε δηλαδή. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα για να πάμε σε διαφημίσεις. Άρα το σαρτζετάκι μια χαρά είναι. Και το σάρτζετ, να ξέρετε, σημαίνει λοχαγό στα ιταλικά. Άσχετο. Ζωγραφάκης Δημήτρης για τη συνέχεια και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις του μεθυστή Οι Λέξεις. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μιλάει για όλους τους νομούς της Κρήτης πάνω κάτω. Για όμορφα κορίτσια μιλάει. Για όμορφα κορίτσια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει...
5: Ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
6: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο.
7: Τηλεύθερο. Και εμείς, η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.

0: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Αίθουσα Γοργόνα.
2: Κύπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαβρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλογού Κριτών Λαβρίου και επιτά θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαβρίου με τίτλο «Ελευθεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Υγεία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με 2 καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή. Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849 αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
5: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαρχη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Πώς τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέει.
6: Και διάλεξε λοιπόν ο Μαρίνος να ακούσει Μακράκι Χρύσανθο. Καινούριο. Πολλές σκέψεις έχεις, Μαρίνο, μου φαίνεται. Δεν κατέχοντας σκέφτεσαι. Φούγια σου, Έρμε και Σκοτεινέ. Λοιπόν, με αφορμή το Μαρίνο, τώρα να χαιρετήσουμε και όλους που όσους πάνε στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Γενικά, μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία, όσο χρονών και αν είναι. Βασικά, όχι μια δεύτερη ευκαιρία, που αξίζουν, που θεωρούν ότι αξίζουν μια ευκαιρία στην μάθηση και στην ποιότητα των τάξεων. Να ξέρετε ότι η τάξη μέσα σε μαθαίνει πολλά πράγματα, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος. Γενικά, γιατί σε μαθαίνει να συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους που δεν έχεις κοινά βιώματα, να σέβεσαι καθηγητές, παρόλο που μπορεί να είναι μικρότεροι από σένα. Για μένα, το σχολείο που πάω τώρα είναι ένα μεγάλο σχολείο, είναι ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ποιοτικό. Να χαιρετήσω λοιπόν συμμαθητές, συμμαθήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες, τον διευθυντή μας κτλ. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και του χρόνου θα πάμε πενταήμεροι. Τέλος. Λοιπόν, Μακράκης Χρύσανθος και οι σκέψεις μας. Παίζει για το Μαρίνο. Μαρίνο, όλο δικό σου τώρα αυτό.

Αθήνα, ρία μου, μας ακούνε από την Αλεξανδρούπολη, μας ακούει ο κύριος Ωραίος από τη Νέα Υόρκη, ρία μου. Κατάλαβες. Και εσύ που είσαι εδώ δίπλα, θα μπορούσες να έρθεις και εδώ να κάνουμε εκπομπή μαζί. Τέλος πάντων, έλεγα λοιπόν ότι ανέβασα τη φωτογραφία αυτή που μου έχω λύσει τις πλεξούδες που μου έκανες και μου έχουν στείλει μήνυμα ανθρώποι που δεν μου έχουν στείλει ποτέ μήνυμα να μου πούνε τι ωραία που είναι τα μαλλιά μου. Τους λέω λοιπόν εγώ ότι παιδιά, εγώ πάω στην κομμότριά μου, κάνω πλεξούδες και μετά τα λύνω τα μαλλιά μου, τα έχω και δύο μέρες λιτά και μετά τα λούζω. Και πάθανε σοκ. Γιατί είναι σαν να έχω βγει από το κομμωτήριο τώρα. Κατάλαβες, ευχαριστώ. Ρία hairstyling λοιπόν για τα νυχάκια σας, για τα μαλάκια σας, για τα ψυχολογία.

0: ώρα. Είναι 10 και...
1: Την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
4: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για κά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι.
5: Αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύση.

7,5 όλο γεια σας. Να μου χαιρετάτε τον κύριο Γιώργο που τον υπεραγαπώ και τον ακούω και δεν τον χάνω. Καλό ξημέρωμα, ό,τι κάνετε το κάνετε καλά, αλλιώς να μην το κάνετε καθόλου. Ξαναβάζω το τραγούδι λοιπόν, Καρκάνης Νίκος για τη συνέχεια. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας και όλο γεια σας. Ξέχασα να πω. Την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χέρ Στάλιν Σαουνάζου 2 στην Καλυθέα στο Ρέθυμνο. 2831 10 38 66 για να κλείσετε το ραντεβού σας.

για να πάτε να αφιεφιωριστείτε όπως σας αξίζει. Αν θεωρείτε ότι αξίζετε κάτι λιγότερο, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Να κουρευτείτε, να χτενιστείτε, να φτιάξετε τα νυχάκια σας τα όμορφα και τα ποδαράκια σας τώρα πια, γιατί θα βγούμε στην παραλία με ό,τι κορμιά κι αν έχουμε. Αυτά διαθέτει το κατάστημα. Αυτά. Ρία, hairstyling, σαουνά του 2 στην Καλυθέα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι...
5: Υπουργός Επικοινωνίας, Κρήτη FM.
6: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: στον 3D FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: 3D FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες
4: χαρός εγώ κοπέλα
3: συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
4: Ο έρωτας σου θάλασσα.
3: Αυτή την Πέμπτη φιλοξενούμε για πρώτη φορά το Χάρη Φασουλά σε μια μουσική διαδρομή από τα Ανόγια μέχρι τα Χανιά μέσα από τους ήχους του Μαντολίνου και όχι μόνο. 5η 7 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30 και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά και τη γνωστή φιλοξενία μας.
4: Πλούσιο το όνειρο.
3: Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός, η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
6: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
7: 85η επέτειος για τη μάχη της Κρήτης. Ο Σύλλογος Κριτών Λαυρίου με 13 κριτικά πολιτιστικά σωματεία Ανατολικής και Βόρειας Αττικής συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Σάββατο 9 Μαΐου 2026, όπου θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση αγημάτων κριτικών σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων Λαυρεωτικής στο άγαλμα Βενιζέλου έξω από το κτίριο του Συλλόγου Κριτών Λαυρίου και έπειτα θεατρική παράσταση στο ΕΠΑ Λαυρίου με τίτλο «Η Λευτεριά θέλει ψυχή και η ψυχή δεν φοβάται». Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: Δίθεν, δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.